0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωή που φεύγει δίχως σου. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει και αργότερα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισσένιο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα σκούρο μελαχρινό, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά, απ' το Θεό τον εαυτό.

έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησες ακόμη. Σαν το σεβδά το βρω σερό, τσινιώτησες ακόμη.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
2: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον δούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

αδύνατος. Μόνο άμα δω στα μάτια σου τα δάκρυα θα πιστέψω πως έχω ελπίδα τις πληγές απούχω να γιατρέψω.

Άκουσα μου κι αγγέλο ζωγραφιά μου. Ω, πα κι αγγέλο ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδη

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σας μόκαμα με τσιγαρά.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

ξύπνησε χαϊδεμένο μου και ροδινή ημέρα. Και ροδινή ημέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο δρόμο.

να μουνε πέτρα να χτιστώ στη χώρα στο πεντένι. Στη χώρα στο πεντένι για να θωρώ την αγαπώ

ήλιος της αυγής και της νυχτιάς φεγγάρι. Και της νυχτιάς φεγγάρι θα είχα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη χάρη.

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά χωστή καρδιά.

κάτι μου σκέψη του λογισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου.

τσόρα να μη βαστάξω. Με το γαρίφαλο καρπό, με το γαρίφαλο καρπό, το λούζι στο κορμί σου.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάθατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: ερωτικά. Ερωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τα έχει γράψει.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός.

0: Στους 87 κομμάτια.
1: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Ερωτόκριτος.
8: Μην την εσβήσεις τη φωτιά, ας την να με κάψει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρεθεί άνθρωπος να με κλάψει.

στα χέρια σου κομμάτια. Άντες αμάν αμάν, στα χέρια σου

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τυραννό. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
3: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία, τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δε θέλω εγώ ντεπονώ να το κατέχουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1, 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Ήρθαμε κι εμείς. Καλημέρα, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Τον εφάγαμε. Σιγά σιγά το μήνα. Τον ευγάζουμε, δεν τον ευγάζουμε το μήνα, που λένε οι μισθωτοί, συνταξιούχοι. Εμείς οι εφοπλιστές τον ευγάζουμε άνετα. Στο ρελάν τι βγαίνει ο μήνας για τους εφοπλιστές? Λοιπόν, αγαπημένη μέρα Παρασκευή, φέρνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόνα Μαστεχανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Απαραίτητες οι συστάσεις όταν ξεκινάει μία ραδιοφωνική εκπομπή. Στον αέρα μέχρι τις 11. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Η Εφροσύνη Φρόσο, η Φροσούλα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά. Να πούμε για το φάρμακο και για τη γιατριά καμιά ματινάδα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Συνελήφθη 46χρονος για ζωοκλοπή και φυσίγγια στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν και 105 ανεπιτήρητα εγωπρόβατα. Εργατικό ατύχημα στη Μεσαρά. Στο νοσοκομείο ένας άντρας μετά από πτώση από τα ράτσα. Χανιά, αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι, απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μία 19χρονη οδηγός. Ανόγια, χρηματοδότηση 280.000 ευρώ για αποκατάσταση δρόμων, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ηράκλειο, πιάστηκε παυτοφόρο να κυνηγά λαγό. Γινόταν, λέει, χρήση προβολέα. Στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Χανιά, άγνωστοι ξύλωσαν τις χάλκινες σωληνώσεις από το γήπεδο μοναχής Ελιάς. Πλημμύρισαν τα ποδητήρια. Επιστρέφουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 5 αρχαιότητες που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για 5 έργα, λέει, του 7ου αιώνα πριν Χριστό. Λασίθι τροχαίο με μηχανή λίγο έξω από τη Σιτία. Τραυματίστηκε ο αναβάτης.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο νησί μας, με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία στο νησί από 8 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Πάμε με Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο!

0: Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Έτσι αγαπημένη μέρα σε όλους νομίζω είναι η Παρασκευή. Γιατί φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Γεια σου Άννα, Νίκο, καλημέρα. Δήμητρες η Γερμανία, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, καλά να περνάς, καλή δουλειά. Και στο Βασίλη τον πατέρα. Πατέρα Βασίλη, καλημέρα. Στέλλα Κρυσαγάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα να περάσεις στους Βόρους. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Πέσαμε σε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι στο εξωτερικό, στην Ομογένεια. Θέλουμε, είπε στην Ομογένεια, την επόμενη εκλογή για να αλλάξει χώρα. Σου λέει, οι προηγούμενοι δεν τα καταφέρανε να αλλάξουν τη χώρα, αλλάξανε τα φώτα. Ούτε οι προηγούμενοι τα καταφέρανε, που ήμασταν πάλι εμείς, αλλά τέλος πάντων, πού να προλάβεις. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνει κυβέρνηση, να το Πάσχα, να τα Χριστούγεννα, σε καλούν σε κανένα γάμο, να οι γιορτές, ήταν ο κορονοϊός, ήταν το ένα το άλλο. Παιδιά, δεν προλάβαμε να φτιάξουμε τη χώρα. Στην επόμενη όμως τετραετία θα την αλλάξουμε τη χώρα. Σήκω εσύ, κάτσε εσύ. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αντιδράζει λέει και για δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη. Συγγνώμη, και 10 ευρώ να έχεις για βενζίνη. Πού θα πας? Που δεν καταλαβαίνει καθόλου τίποτα το τυπόζητο. Με 10 ευρώ, παιδί μου, θα πας 10 μέτρα. Σε λίγο καιρό έτσι θα πάει η βενζίνη. Ανάλογα τα ευρώ που θα βάζεις, θα είναι και τα μέτρα. Πόσα έβαλες στο τυπόζητο? Στο τυπόζητο 100 ευρώ. Λοιπόν, 100 ευρώ, 100 μέτρα θα πας. Είπε ο βουλευτής της Νουδού, ο κύριος Σπύρος, λέει Κουλκουδίνας, πρώτη φορά τον ακούω. Δεν έχει λέει, παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Έχει ο κόσμος λεφτά, παιδιά. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν βάζεις βενζίνη. Άντε, να πας με τα πόδια. Να κάνεις το stop. Δεν έχεις λεφτά για το ενίκιο, θα μπορούσε να πει. Να πας να βρεις μια σπηλιά. Και αυτό είναι. Έχουμε εναλλακτικές. Plan B.
1: Μέσα στο μπαξέ τ' αγάπης ετοιμήθηκα. Και του γυρισμού τη στράτα

0: Σ' έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ.
1: Αντώνης Μαρτζάκης, αγάπη ο Μπαξές, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο στη Μητρόπολη. Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα. Μαντινάδες, να πούμε για το φάρμακο. Με φαρμάκουσες. Όχι ρε παιδιά, και η φέτα, και η φέτα, η φέτα μας έμεινε. Δηλαδή, περιμένουμε λέει να ανέβει κι άλλο η φέτα έως 2 ευρώ πάνω το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Θα μπορούσε λέει να φτάσει έως και τα 16 ευρώ. 12 με 13 κάνει το κιλό σήμερα. Τώρα αγοράζεις τη φέτα με το σπιρτόκουτο. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια σου πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και σου λέγε δοκίμασε λίγο να δεις αν είναι καλή φέτα. Δοκίμασε λίγο να πάρθηκε από αυτή τη φέτα. Δοκιμάστε κύριε. Τώρα δεν σου δίνουν, σου λένε πανάκριβη. Δεν κατάλαβα. Και στη Χωριάτικη θα σε ρωτάνε, θέλεις φέτα ή δεν θέλεις φέτα στη Χωριάτικη? Γιατί άλλη τιμή έχει η Χωριάτικη με τη φέτα, άλλη χωρίς. Θα πεις Χωριάτικη, μόνο αγκούρι βάλε. Κυβερνητικό αγκούρι. Και μία ελιά. Το 2000, κάτσε, το ψάξαμε εδώ λίγο. Το 2000 η φέτα πόσο έκανε σε δραχμές ήταν τότε? 1500 δραχμές έκανε τότε η φέτα. Περίπου 440 ευρώ. Ανεβήκαμε λιγάκι. Παιδιά, έτσι είναι. Η φέτα θέλει δουλειά για να γίνει. Για να φτιάξει τη φέτα, βλέπω εδώ, θέλει πρόβιο γάλα ή μείγμα με κατσικίσιο, βάζει λίγο. Θέλει την πιθιά, θέλει αλάτι χοντρό, θέλει σκεύη, κατσαρόλες, θερμόμετρο κουζίνες, κουζίνας, έχει τσαντίλα ή φασμαλέη σουρώματος, θέλει ξύλινη σπάτουλα. Πρέπει να κάνεις παστερίωση, το πίξιμο, καλούπωμα, αλάτσισμα, ορίμανση, τι νομίζεις? Θα το πληρώσεις κύριε μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο

0: 2 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
3: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
2: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
3: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
2: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
4: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
4: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Μια κυκλοφορία χειμώνας. Ανδρέας Καλεμάκης, Γιάννης Τσικνάκης. Στίχη Μανώλης Μακρυδάκης. Είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Είναι καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λιακάκης. Μαντινάδες, να πούμε για το φάρμακο. Είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα. 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε ίντα γίνεται κάθε μέρα της κακομοίρας. Ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, λέει, με πινακίδες διαφορετικού οχήματος. Όλα τα καλά. Έκανε τον αστυνομικό που θα τον προστάτευε και του πήρε 80.000 ευρώ από 90χρονο στη Λαμία. Σας τα λέμε, να τα φάτε τα λεφτά. Μην περιμένεις να πας σε 90 χρονών να είσαι 80.000 ευρώ στο σπίτι. Πότε περιμένεις να τα φας? Σε 90 χρονών και σε 100.000. Δηλαδή τι περιμένεις? Πες μου τώρα εσύ. Να βρεις μια πιτσιρίκα να στα φάει. Κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και ελαφρύος καπνός ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου. Συνελήφθη 37χρονο στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε 3 μετανάστες στο Μπορντ Μπαγκάζ. Συνελήφθη φυγόδικο στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία. Είχε εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στα Άνω Λιώσια. Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατά εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο. Άκου εδώ δηλαδή. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Τελείωσε την εγχείρηση, την εράψανε. Σου λέει μετά ο γιατρός, πού έχω αφήσει το εργαλείο, δεν έχω ιδέα. Σύμφωνα λέμε πληροφορίες, πριν τον περασμένο Ιούνιο, η ηλικιωμένη γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και μετά την ολοκλήρωσή της παρέμεινε, λέμε, στα σώμα της χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους. Τι εργαλείο ήταν αυτό? Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και ξεπατούσαν πολίτες στην Αττική. Δύο συλλήψεις. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε με Σπύρο Σιφογιοργά.

0: Σπύρος Ιβογιωργάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892-053-500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βλέπω εδώ τα στοιχεία για τους Έλληνες συνταξιούχους. Το 62% των συνταξιούχων είναι άνω των 71 ετών. Η άλλη είναι μικρότερη, μάλλον. Το 57% περίπου λέει παίρνει, δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ το μήνα. Ενώ 500 λέει με 1000 ευρώ, μάλιστα. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό παίρνουν, 500 με 1000. Είναι η σχετική λειψηφία των δικαιούχων. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 17%. 413.000 συνταξιούχοι παίρνουν ψίχουλα έως 500 ευρώ. Άντε να βγάζεις το μήνα. Αν έχει κανένα νίκιο, άστα. Κάνεις την προσευχή. Θα έρθει τίποτα κανένα μάνα εξ ουρανού. Τι θα γίνει? Λες σήμερα να φάω, αύριο να μην φάω, σήμερα θα πιω τα φάρμακα. Άμα πιω τα φάρμακα της πίεσης, της χοληστερίνης, κάνα σιροπάκι, θα μου φύγει η πείνα σήμερα. Θα χορτάζουμε τα φάρμακα. Αύριο θα φάω κανονικά, μεθαύριο δεν θα φάω. Σου λέει η κυβέρνηση, άμα σου δώσω 3 και 4 χιλιάρικα, δεν θα μπεις και στον παράδεισο, το είπε ο κύριος. Ότι οι πλούσιοι δύσκολα μπαίνουν στο παράδεισο. Ενώ άμα φύγεις από τούτη τη μάταια ζωή και πας στο παράδεισο και πεις εγώ ήμουνα χαμηλοσυνταξιούχος. Χαμηλοσυνταξιούχος, θα σου πει ο Άγιος Πέτρος, εσύ παιδί μου είσαι εσμαρτυρήσει. Μπες στο παράδεισο. Ενώ άμα του πεις εγώ έπαιρνα 5 χιλιάρικα κάτω στη γη, δεν μπαίνεις εύκολα στον παράδεισο. Γι' αυτό φροντίζουμε εμείς για το μέλλον. Για την αιώνια ζωή φροντίζουμε εμείς την κυβέρνηση. Τούτη είναι λίγο. Σιγά.

Θανάσης Κορδαλός. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννης Κολυτάκης, στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Ξεχωρίο Γιάννης Κολυτάκης, στο κέντρο των μοιρών. Πάμε για νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία. Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργος Μανολιούδης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690 737 9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
24: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ροδόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό Ραμά 93,8 στα Χανιά. Γεια σου Παγγελιά Γιαμπτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφταξε πάλι. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα, σε όλη την παρέα σου. Μαντινάδες για το φάρμακο να πούμε, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Ένα φάρμακο για την καρδιά.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε, ίντα γίνεται.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, ισοβήτης παραγωγός χασίς καλλιεργούσε συστηματικά δεντρίλια στη φυλακή. Ελαιόλαδο, αισιοδοξία για την παραγωγή, στα ριχά αναμένεται τιμή. Πατρίς, κορώνει μαγαρά ή αλλού το νέο γήπεδο του Όφη. Στα αζήτητα τα οστά 4.000 νεκρών στα κημητήρια του Ηρακλείου, στα χωνευτήρια αν δεν εξοφληθούν τα τέλη προς το Δήμο. Χαμός στη Βιάνο για χαμένα και κλεμμένα πρόβατα. Ρεθεμιώτικα νέα, ακρίβεια και χαμηλά εισοδήματα ροκανίζουν τις αποταμιεύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Χανιώτικα νέα, ανησυχία για πλημμύρες σε περιαστικές περιοχές των Χανίων. Εργολαβία 800.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε ρέματα. Η Σαμαριά στη δίνη των καιρικών προγνώσεων. Κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης ζητούν αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων της 115 πτέρυγας μάχης. Για εκπαιδευτικούς και φοιτητές στα Χανιά, άλλη τα προβλήματα. Διαμαρτυρία χθες στα Κουνουπιδιανά. Ανατολή, το στίχημα της επιμήκυνσης και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Μία συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΟΤ. Κριτική επιθεώρηση, βήματα ενίσχυσης μέσα σε δύσκολες συνθήκες για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε τοπικά site, πάμε rakhlionews.gr. Στον εισαγγελέα στην Κρήτη, καταγγελίες μάλλον για παράτυπες θεραπείες, αισθητικές παρεμβάσεις χωρίς γιατρό και κβαντομηχανική. Ηράκλειο μπαίνει στις ράγες η αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Τι σχεδιάζεται για τα 2.000 τρέματα. Ηράκλειο, παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι σε νηπιαγωγείο. Ηράκλειο, άφαντα 218 εγωπρόβατα από ποιμνιοστάσιο στην ενδοχώρα. Βρέθηκε ανεπιτήρητο κοπάδι με 105 ζώα. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Από τα γορίζια στον Χόντρο Βιάννου, γιατί κατάσχεσαν δεκάδες ζώα οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης. Πολεμικό κλίμα ανάμεσα σε ταξιτζίδες και αστυνομία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σύμφωνα με καταγγελίες, αφαιρέθηκαν πινακίδες από τουλάχιστον 3 με 4 ταξί. Αεροδρόμιο Καστελίου, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ. Άναψε, λέει, ανοίγοντας μάλλον τον δρόμο για την εγκατάσταση των ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Ηράκλειο, στο νοσοκομείο μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο του Κορώνη Μαγαρά. Ηράκλειο, βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά στη γνωστή ταβέρνα στην Παραλιακή. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Δήμος Ανογείων, ένταξη έργου ύψους 280.000 ευρώ για την υποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, αυτοκίνητο έπεσε από ύψος και κατέληξε σε χωράφι. Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 19χρονη οδηγός. Στα Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στα Κουνουπιδιανά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Μήνυση καταγνώστων από το Δήμο Χανίων για τον βανδαλισμό στη μοναχή Ελιά. Κλέψανε χαλκοσωλήνες, χαμός έγινε. Χάνια, το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους. Άνοιξαν τον εθνικό δρυμό παρά την ανακοίνωση του ΟΦΙΠΕΚΑ. Επαναπατρίζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 5 αρχαιότητες που ήταν στις ΗΠΑ. Πρόκειται για 5 αρχαία έργα της κρητικής μεταλλοτεχνίας του 7ου αιώνα π.Χ. Ηράκλειο, περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης. Στο Αρκαλοχώρι. Ωραία. Ηράκλειο πιάστηκε επαυτοφόρο να κυνηγάει λαγό. Γινόταν χρήση προβολέα. Έπεσε πρόστιμο και κατάσχεση του όπλου στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Νέα κυκλοφορία του Ψιλωρίτη Τσικορφές, Ματιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης. Αλέξου Κογαράκη, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλη, καλημέρα στη Γερμανία, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Ένα ξεμάθιασμα σε παρακαλώ στη μαμά Καλλιόπη που είναι άρρωστη. Περαστικά Καλλιόπη, μαθιασμένη είσαι, με 50 ευρώ θα γίνεις καινούργια. Α, θα πληρώσει η Δήμητρα, ωραία. Φίλια από τα Σάρμπρουγκεν. Λοιπόν, παιδιά, να οργανωθούμε. Δεν γίνεται να χρωστάει ο ένας τον άλλο. Νέο, λέει, ιστορικό ρεκόρ. Το παγκόσμιο χρέος έφταξε τα 365 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο χρωστάει η γη ο ένας τον άλλο. Πού τα χρωστάμε? Στη σελήνη τα χρωστάμε. Χρωστάει η γη στο φεγγάρι, στον Άρη, στους εξωγήινους χρωστάμε. Πάντως το χρέος το παγκόσμιο είναι 353 τρισεκατομμύρια. Χρωστάει ο ένας τον άλλο. Εγώ χρωστάω σε σένα, εσύ χρωστάς τον άλλο και ο άλλος χρωστάει σε μένα. Παιδιά, να οργανωθούμε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ωραία, πλούσιοι, φτωχοί, να πούμε. Οπ, διαγραφή, πάντα delete. Βάλε λιβάνι, δεν έχει τώρα. Έλα. Ξεχασμένα, περασμένα. Χ, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν σου χρωστώ, δεν μου χρωστάς. Να ηρεμήσουμε λιγάκι. Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου κι εσύ. Να τελειώνει η υπόθεση. Χρωστάει ο ένας τον άλλο και τρέχουμε σαν τους παλαμούς και δεν φτάνουμε. Διαγραφή τώρα. Όλα. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Να κάνουμε επανακίνηση. Και μετά θα χορέψουμε και μια σούστα. Να πιούμε για ένα κρασί. Να περάσει η ώρα μας. Χρωστάει ο ένας τον άλλο. Ας το καλό. Πάμε με Χαρίτο Τζαγκαράκι.

Έτσι μας τελειώνει το ημίωρο. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Για ένα ακόμα πρωινό εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο με Μανώλη Κακλή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα, ιδιαίτερα.

0: διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Πούσε καρδιά μου. Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη. Στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη. Γεια σου Μαρία Καλετάκη. Καλημέρα Μαρία, να σε καλά. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και σε εσένα και σε όλη την παρέα σου. Βαγγελιό, καλημέρα. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαντρινάτε στον αέρα μετά τις 10 να πούμε για το φάρμακο. Φάρμακο η αγάπη σου.
1: Ώρα για σπορ.
0: Επική ανατροπή για την Ελλάδα μας στο ποδόσφαιρο. 2-1 τη Σερβία. Χάναμε 1-0, το γυρίσαμε 2-1. Στο Βελιγράδι μάλιστα. Είπε προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο. Ιδανικό ξεκίνημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην νέα EuroLeague. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Βιτόρια συντρίβοντας την Μπασκόνια 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Παρή 91-72 στο Telecom Center Athens. Ο Αντετοκούμπο παραμένει στην ελίτ, πέμπτος κορυφαίος παίκτης του NBA σύμφωνα με το ESPN. Η Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Ιαπωνέζας Χιμπίνο στο τένις και προκρίθηκε στους 8 του Singapore Open. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Sport Day. Αυτό ήταν σωστό, λέει, για την ανατροπή της Ελλάδας 2-1 με τη Σερβία. Κόκκινος πρωταθλητής, κόκκινη και μπλε κεραυνή. Λέει για την νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, την νίκη της Εθνικής. Φως, σάρωσε ο Ολυμπιακός, πάτησε 169 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ελλαδάρα στο Βελιγράδι για τη μεγάλη νίκη. Αθλητική ώρα των σπορ, η καλύτερη απόφαση, λέει για τον Μάγερ και την ΑΕΚ. Μάλιστα. Live Sport, Ελλαδάρα. Γράφει η εφημερίδα για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στο Βελιγράδι, 2-1 εκτός έδρας με τη Σερβία. Επτάστερη μαγεία γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρή, 91-72. Νέα κυκλοφορία, οι Αμαριώτες, Ανδρέας Ανιφαντάκης, στίχη Αλέξη Κοχαράκης.

0: Καταπληκτική είδηση από την Ιταλία. Σάλλος λέει στην Ιταλία για τη δήλωση Ταγιάννη. Ποιος είναι ο Ταγιάννη? Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μελώνη. Και υπουργού λέει εξωτερικών. Μάλιστα. Είπε αυτός ότι οι γυναίκες, λέει, με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Από εκεί είναι το. Από εκεί καταλαβαίνεις, άμα είναι καλή μητέρα ή άλλη. Μπράβο της, λέει, αυτή φοράει φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Σκουπίζει τα πλακάκια. Τη σέρνει τη φούστα. Αυτή είναι πολύ καλή μητέρα. Θα γίνει καταπληκτική. Άμα φοράει τίποτα μήνια, ξέχασε το. Τον κατηγόρησαν για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Μετά θα βγει άλλος να πει: οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που φοράνε μπούρκες. Μετά θα βγει άλλος να πει: οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που φοράνε μαντίλα. Μαντίλες. Ωραία. Στο κεφάλι, αυτές είναι οι καλύτερες. Πάρα πολύ ωραία. Μετά θα βγει ο άλλος να πει: οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που δεν έχουν τατουάζ. Μετά θα βγει ο άλλος: οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που δεν φοράνε σκουλαρίκια. Είμαι επιστροφή στο μεσαίωνα σιγά-σιγά. Ωραία. Αυτό το φαίνεστε. Πάμε. Α, κάτσε να θυμηθούμε χθες που πήραμε για επέτειο γάμου. Στην Κεφαλονιά πήραμε και είπαμε τα χρόνια μας πολλά. Αν έχετε επέτειο γάμου.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Αναστασία.
1: Ναι.
0: Ναι, από τη Μητρόπολη Κεφαλονιάς, καλά είστε?
1: Ναι,
0: ο Παπαραφάλι με.
1: Καλά, την ευλογία σας, δέσποτα.
0: Λοιπόν, έχετε, λέει, επέτειο γάμου με τον κύριο Ιωάννη.
1: Ιωάννη.
0: Και πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο, γι' αυτό σας πήρα το τηλέφωνο.
1: Γιατί είναι η αργυρή επέτειο,
0: Ναι. Πόσα χρόνια κλείνετε, γιατί εδώ τα χαρτιά δεν τα βρίσκω.
1: 26
0: χρόνια, είναι 50 ευρώ το χρόνο,
1: ναι.
0: 1500 ευρώ είναι το παράβολο.
1: Αλλιώς, δεν μας φτάνει ο μισθός.
0: Αν δεν πληρώσετε θα κυρωθεί ο γάμος.
1: Δεν πειράζει, να το παντρέψουμε κιόλας, δίνω και πρίκα.
0: Παναγία μου. Μπορείτε να έρθετε να με βρείτε στη Μητρόπολη, θα ζητήσετε τον Παπαραφάλ.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, άντε χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά, Αναστασία. Χαρούμενη επέτειο γάμου. Μου είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά ότι θα σε πάει, λέει, το βράδυ να φάτε αστακό. Ασκεμίδια, λέει, για να είναι τάβρος το βράδυ. Θα το γλεντήσετε. Να είσαι ξεκούραστη.
1: Ναι, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: χωρισμό σου φως μου.
1: Παπαδάκης, Χορευτάκης, Μανελιούδης. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Βαντινάδες για το φάρμακο. Παγκόσμια ημέρα φαρμακείων σήμερα. Φαρμακοποιών, ναι. Καλημέρα, Στέλιο. Γεια σου, Νίκο, στα Χανιά, με το φορτηγό. Θέλει να παίξουμε ταγκό, να χορέψει με το φορτηγό. Α, βάλουμε ένα ταγκό για τον Νίκο. Καλό δρομολόγιο να έχεις, Νικολή. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα θα βρείτε μόνο εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαρο κόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Ποιότητα, κορυφαία ασφάλεια, δεδομένη εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
11: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
23: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα, μπράβο μας. Καλημέρα, καλημέρα, μπήκαμε με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Γιάννη Σπιθάκη, Βάζεις Άσπρα. Λίγο πριν ακούσαμε Γιώργο Κοκολάκη, Το Τάσιμο, στίχη Δέσποινα Σπανδυδάκη. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Φρόσο, η Εφροσύνη, η Φροσούλα, η Έφη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Θα προσέχουμε τα πνευμόνια μας. Θα το κόψω το ρημάδι το τσιγάρο, επιτέλους. Είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να πούμε μαντινάτες για το φάρμακο, η αγάπη σου. Φάρμακο, η αγάπη σου.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Συνελήφθη 46χρονος για ζωοκλοπή και φυσίγγια στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν και 105 ανεπιτήρητα εγωπρόβατα. Χανιά, συνελήφθη από την αστυνομία 69χρονος Αλγερινός για 9 κλοπές μέσα σε 5 μήνες και λία 5.000 ευρώ. Εργατικό ατύχημα στη Μεσαρά, στο νοσοκομείο ένας άντρας μετά από πτώση από τα ράτσα. Χανιά, αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι, απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 19χρονη οδηγός. Ηράκλειο, πιάστηκε παυτοφόρο να κυνηγά λαγό. Γινόταν χρήση προβολέα. Στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας έπεσε, λέει, πρόστιμο και κατάσχεση του όπλου. Και του λαγού, φαντάζομαι. Χανιά, άγνωστοι ξύλωσαν τις χάλκινες σωληνώσεις από το γήπεδο μοναχής Ελιάς. Πλημμύρισαν τα ποδητήρια. Ηράκλειο, Καστέλη, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για το ραντάρ. Λασίθη τροχαίο με μηχανή λίγο έξω από τη Σιτία, τραυματίστηκε ο αναβάτης.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άραιες νεφώσεις, θερμοκρασία στο νησί μας μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρόλη.
0: Καλώς είστε, Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε εμείς, δόξα τω Θεώ. Θέλω πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα το Βανουράκι, το Χαραλάμπι. Το φίλο μας, το Κωστή το Κουβεράκι με την αγάπη μου, τα Άνια.
0: Όλη την παρέα την όμορφη.
1: Ξέρω την παρέα την όμορφη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χαμάν. Να σε βλέπω με στη μέση. 28-92-053-500. Καλημέρες Μαντινάδες, μηνύματα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την ευγενία.
2: Καλημέριδο του Μανώλη.
0: Ναι.
2: Τον Γιώργο. Τον κύριο Μπρόκο. Τον Άρχη Ζαμπλιό.
0: Έρχεται, λέει, ανέβασε. Τώρα τι έρχεται, τώρα δεν κατάλαβα πότε. Πάντως έλεγε ότι γράφει και ένα ότι έρχεται, ναι.
2: Και τον κύριο Κώστα τα Χανιά, την Τόνια που άκουσα τώρα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την Κατερίνε, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την κυρία Δέσποινα, που περαστικά στην κόρη της, την κυρία Ευθυμία, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη, όλη την παρέα, όλη την παρέα να μην... γιατί θα...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κύριο Χαραλάμπη.
0: Εντάξει, καλή δουλειά.
2: Γεια, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη Λεκάτση.
0: Καλώς ήρθατε, φίλο μου, το Μανώλη. Τι γίνεται, τι κάνεις, Μανώλη?
1: Καλά, καλά, κάνω κι ό,τι μπορώ, σπρώχνω, πιλόγω,
0: Άστα, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, να καλημερίσω όλους τους ακροατές μας, να καλημερίσω τον Κουκλινό στα Σίμικια με το Παρεάτζι, την Κατερίνα εκεί πέρα στα βουνά, στη Βιάνο, την Εύα, την Τόνια που άκουσα νωρίτερα, και όλους, σε όλες.
0: Όλη την παρέα.
1: Λοιπόν, θα πω ένα ματιναδάκι.
0: Να το πεις, Μανώλη.
1: Είναι στιγμές που η ψυχή τον πόνο δεν αντέχει και βρίχνει αρμόδιο καιρό το δάκρυ μας να τρέχει.
0: Μάλιστα, να ποτίσουμε κιόλας.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μανώλη, και εσύ να είσαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε και όπου μας ευγάλει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Αρέσει και τη Μαρία που αγνοείται τύχη τη.
1: Αγνοείται η Μαρία.
0: Μαρία, αγνοείται ο κόσμος. Έψαχνε στα χωράφια, στελιές. Λέει τα γίνει η Μαρία. Χωριογύρα, χωριογύρα.
1: Ήρθε από τα νησά, Μανώλη, τα νησά.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, ανοίγει το μυαλό μας. Μανώλη, γιατί μου λείπετε πραγματικά όλη τη βδομάδα, αλλά ευλόγησε ο Θεός και το καπί του πύργου με το καπί του Χάρακα και πήγαμε μια βολτίδα και είδαμε την όμορφη Άνδρο στα Κυκλαδίτικα νησιά.
0: Μπράβο, πάντως το καπί εκεί στην περιοχή που είναι έτσι πολύ δραστήριο και κάνει πολύ ωραίες έτσι δραστηριότητες.
1: Πραγματικά, Μανώλη, το καπί.
0: Μακάρι να το μιμηθούν κι άλλοι.
1: Ναι, το καπί μας και του Χάρακα είναι δύο αξιόλογες γυναίκες που το σεπέμπω τις ευχές μου όλες, γιατί πραγματικά. Άμα δεις, Μανώλη, με το καροτσάκι είχαν άνθρωπο και με το καροτσάκι.
0: Είδες όμως, τον ευγάλανε όξω από το σπίτι και έκανε τη βόλτα
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, βέβαια, ανθρώπους άρρωστους, ανθρώπους ανάπηρους, ανθρώπους μεγάλους που δεν πορήσανε ποτέ και όμως προσπαθούν να πορήσουν.
0: Και πήγανε.
1: Ναι, και μπράβο, μπράβο. Να τη βάνε στα καράβια, να τη κατεβάζουν, να τη σηκώνουν, να τη κατεβάζουν, ανέβα, κατέβα
0: μπράβο,
1: και
0: μπράβο. Είδες τώρα πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει τη διαφορά με ωραίες ιδέες, δραστηριότητες, να πώς το λένε, να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο, να βγει το σπίτι του, να το...
1: Ναι. Και κάνετε πάντα και προγράμματα μας ευρίσκουν να είναι...
0: Γιατί σε ακούω πολλές φορές ότι κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο, κάνετε βόλτες, κάνετε εκδηλώσεις, κάνετε σεμινάρια, μπράβο, μπράβο στους υπεύθυνους.
1: Όλοι κάνουν έργο, εμάς τρώνε το καπί του πύργου με του Χάρακα που είναι δυο γυναίκες πραγματικά αξιόλογες. Τι να πω, δεν έχω λόγια εγώ να πω, το έργο που έχουν κάνει.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους για τη χαρά πάλι που μας εδώκανε. Είδαμε την Άνδρο, την όμορφη, είδαμε την Αθήνα πάλι, τον Πειραιά, περάσαμε θάλασσα.
0: Παναγία μου. Τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους και ξαφνικά τους δίνει τη δυνατότητα να βγουν έξω.
1: Όλοι μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Όλοι μεγάλη ηλικία. Είχαμε και 90 χρονών άνθρωπο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: 92 χρονών άνθρωπο. Ωραία,
0: άμα το λέει η ψυχή του ανθρώπου, δεν πανάγει και κατά δυο.
1: Να περάσει η ώρα του.
0: Μπράβο τους.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, απανταχού, φίλες, παιδιά, εγγόνια. Όλοι σας και τα όμορφα νησά τους είπαν να ακούνε ερωτόκτο, να μας ακούνε. Χαιρετώ τους οδηγούς, το λεωφορείο, το ταξί, όλους που ακούνε ερωτόκριτο.
0: Να είναι καλά.
1: Γιατί ακούνε και να είναι όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και την καλημέρα μου πέμπω απανταχού, αλλά και στην όμορφη Νάξο, την αγαπημένη που και εκεί είναι το νησί αυτό στην καρδιά μου φωλεμένο.
0: Όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάμε.
1: Γιατί πραγματικά είναι ανθρώποι που εκεί. Έχω κάνει πολλή φιλία και η φιλία μου επεφτάνεται στο
0: να είναι καλά.
1: Και να είναι καλά, Μανώλη, όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Καλή ξεκούραση.
1: Να είμαστε με υγεία να ανταμώνουμε.
0: Με το καλό, Μαρία, με το καλό.
1: Να είστε καλά, Μανώλη, όλοι.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Ένας κι άλλος, ώστε να ζω, θα τρώει.
0: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά.

0: Πάμε, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο, γιατί έχουμε περάσει τις 10 και μισή. Πάμε, πολιτικό τύπο, δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, γράφει η εφημερίδα. Καταγγελίες, λέει, κατά του υφυπουργού, του κ. Τσάφου, λέει ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Έτσι λέει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Πάμε στα νέα. Τα ρώσικα drones προν των πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί. Αναδρομικά. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Εφημερίδα των συντακτών Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ της Αμερικής. Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκυρή στάση για το καλώδιο. Τη μια μέρα θυμάται ότι είμαστε σύμμαχοι. Την άλλη μέρα λιγουρεύεται τα νησιά. Την άλλη μέρα, τέλος πάντων. Κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Πλησίαστα τα διαμερίσματα. Ακόμη και στις λαϊκές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στον ασθενή. Ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Ελεύθερη ώρα, μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100.

0: Εστιατόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
2: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
7: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
6: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
6: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
8: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
8: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Περνάω καιρός.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και το φίλο μου, το Μιχάλη.
2: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, ή τα γίνεται, καλό καιρό έχουμε σήμερα.
2: Καλό καιρό, ναι.
0: Έτσι, να λιαστούμε μια ολιά, να ζεσταθεί ναι. Το κοκαλάκι μας που λένε.
2: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του, τον Χαραλάμπη στον Μπουρσόνα, την Τόνια, την Ποντικάτσι, την Καλεντάτσι και γενικά όσους ακούν αρετόκριτο.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο 28-92-053-500 με την άντρες για το φάρμακο, με φαρμάκουσες. Φάρμακο για την καρδιά. Το φάρμακο του έρωτα. Είναι πολλά φάρμακα. Πριν πέθανο όνειρο μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Έχεις το φάρμακο?
3: Τι?
0: Το φάρμακο, το έχεις το φάρμακο?
3: Το φάρμακο.
0: Για την καρδιά, για τον έρωτα.
3: Φάρμακο για τον έρωτα.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν μ' αγαπάει η άλλη, να της ρίξω λίγο στο καφέ, να μ' αγαπά.
3: Τι, μαζικά θα κάνω? Μαζικά. Να βάλω στον καφέ φάρμακο να μ' αγαπήσει.
0: Έτσι, με το ζόρε, δεν έχει.
3: Δεν πάω εγώ με κανένα με το ζόρε να μ'
0: αγαπήσει. Έτσι, έτσι, το σωστό είναι αυτό. Εκεί έχω χάσει την μπάλα. Θέμε με το ζόρε, με το ζόρε να μας αγαπούνε, δεν γίνεται. Δεν θες εσύ μια, δεν θέλω 21, έτσι είναι.
3: Δεν γίνεται, θέλω να μ' αγαπάς, αγαπώ.
0: Μα έχει αξία να σε αγαπάω ο άλλος με το ζόρε, πες μου τώρα εσύ. Ή το άλλο, να σου λέει ο άλλος με το ζόρε καλημέρα. Με το ζόρε, ρε φίλε, δεν θέλει ο άλλος να μην σου πει. Δηλαδή, τι είναι αυτή η παράνοια? Με το ζόρε να μ' αγαπούν, με το ζόρε να με χαιρετούν, με το ζόρε. Δεν υπάρχει με το ζόρε. Γιατί αλλιώς θα είσαι όλη την ώρα δυστυχισμένος, θα είσαι απαιτήσει από τους άλλους και θα είσαι μαύρο χάλι. Άντε, στο καλό.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Εγωισμός είναι αυτό. Εγωισμό. Ο εγωισμός είναι όταν θες από τους άλλους με το ζόρε να κάνει πράγματα για σένα. Με το ζόρε να μ' αγαπούν. Δεν γίνεται.
3: Έτσι. Κυρία Μαρία, και εγώ σκέφτηκα και λέω την Καλεντάτσι, δεν την ακούμε, ήθελα να πω κάτι και μετά λέω κάπου...
0: Πήγε βόλτα στην Άνδρο.
3: Πολύ καλά το έκανε, να πάτε κυρία Μαρία και στο Πάτμο.
0: Και στην Πάτμο.
3: Τον Άγιο Γιάννη,
0: η Αποκάλυψη στην Πάτμο,
3: Τον Άγιο Γιάννη, την Αποκάλυψη, ναι, έχω πάει και πολύ ωραία, εκεί αξίζει και τον κόπο.
0: Και πήγα να τη διαβάσω την Αποκάλυψη, δεν καταλάβαινα γρή.
3: Τι είπες, δεν άκουσα?
0: Διάβαζα λίγο, λέω, την Αποκάλυψη να δω τι λέει, αλλά γρή δεν καταλάβαινα.
3: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, όλα βγαίνουνε κάθε μέρα,
0: δεν τα βλέπεις. Δεν μου κόβει, να σου πω τώρα.
3: Όλα είναι γραμμένα, πώς θα σου κόβει, πανέξυπνος είσαι,
0: δεν σου κόβει. Δεν μου κόβει, άστα.
3: Δεν θες να καταλάβεις, όχι ότι δεν σου κόβει.
0: Δεν μου κόβει.
3: Καμιά φορά δεν θέμε να καταλάβουμε.
0: Είναι και αυτό.
3: Όλα ό,τι γράφει βγαίνουνε τώρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, κάθε μέρα, άστα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
3: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
3: Το χωριό αυτό που πήγανε, Χάρακα.
0: Ναι.
3: Ναι, έχω μια πρώτη ξαδέρφη της μάνας μου. Μένανε στο Ηράκλειο με τον άντρα, μετά ο άντρας ήταν από το Χάρακα, μετακομίσαν εκεί. Είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι συνταξιούς και δύο ήταν από το δικαστήρια.
0: Τέλος πάντων.
3: Ναι, αν τη γνωρίζει κανείς, Λιλίκα.
0: Ναι.
3: Σημεωνίδη, πολύ καλή κυρία.
0: Αν ακούνε, καλημέρα. Αν δεν ακούνε, να τους το πούνε ότι έστειλε εσύ η Ελένη την καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
3: Ναι, η αδερφή της που ήταν στο χωριό μας πέθανε και έτσι έχασα και εγώ την επαφή.
0: Ωραία. Αν ακούνε, μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας δώσουν το τηλέφωνο να τις πάρεις.
3: Αλλά είναι μεγάλη σε ηλικία, στην ηλικία της μάνας μου. Δηλαδή 90 και. Πρέπει να είναι τώρα και αν δεν είναι θα τα κοντεύει.
0: Τέλος πάντων.
3: Ναι, αλλά πολύ καλή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, κύριο.
3: Ο άντρας και αυτή ποντιακής καταγωγής, ο άντρας και κύριος, τι να σας
0: ακούω. Εντάξει. Εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γιατί περιμένει και η γραμμή. Έλα, ναι, καλημέρα. Έπεσε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Γεωργία που μας περιμένει στη γωνία.
4: Λοιπόν, το τραγούδι που βάλε τώρα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ποιο, δεν θυμούμαι, τα βάλα. Γεια σου, όνειρό μου.
4: Ναι.
0: Α.
4: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λέω, πού είναι τα παιδιά τώρα από την ξενιτιά.
0: Οικονομούν, κονομούνε στα εξωτερικά, κονομούνε.
4: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
4: Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Αυτό, το πιο αυτό είναι η υγεία.
0: Το πιο πολύτιμο αγαθό. Άμα χάσει την υγεία σου μετά, δεν πάει να έχει. Και εκατομμύρια να έχει.
4: Πάντα δεν σε ξενιτεμένουν αυτά που έχουμε, γιατί όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είναι δύσκολο σου να είναι οι αποστάσει, Παναγία μου.
4: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Ναι.
4: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλημέρα Γεωργία. Νίκο Τρανοντάκη, καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Καλή εκπομπή, χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Γεια σου Νικολή στην Άξο. Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
5: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όλοι. Καλημερίζω όλη την παρέα, αλλά θα πω μόνο την κυρία Ελένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μιχάλη από τον Κουτσουρά, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία, και να τους πω στην Ευγενία, τη Μαρία από τον Τιβάη, την Ελένη από τον Τιβάη, τη Μαρία από τον Αρκαλοχώρη και όλη την παρέα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, από τις Μαντινάδες.
0: Να τσι πεις Μαρία.
5: Ψάχνω να βρω το φάρμακο, να πίνω, να κοιμούμαι, να το ναρκώσω το κορμί, να μη σε συλλογούμε. Ψάχνω να βρω το φάρμακο, να πιω, να σου ξεχάσω, γιατί κοντεύω τη ζωή για σένα να τη χάσω. Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
5: Σας αγαπώ όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, περάστε, περάστε. Μπράβο. Έχουμε στρώσει τα χαλιά.
1: Και μ' άφησε, με έβαλε και στο καλύτερο τραγούδι.
0: Στο καλύτερο, για σένα μόνο.
1: Για σένα μόνο, έτσι. Μόνο για σένα. Πολύ ωραία να το συνεχίσεις μετά.
0: Έτσι.
1: Ωραίο. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε σένα, σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Ιδιαιτέρως θα πούμε μια όμορφη καλημέρα στον κύριο Νίκο τον Τζιδονάτσι.
0: Καλημέρα.
1: Από τα μέρη σου που μας ακούει, λέει, από το άνοιξες.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
0: Γεια σου, λέει, Νίκο.
1: Καλημέρα, λέει, σου λέει ο κύριος Μανώλης,
0: ολέκα. Ο κύριος Μανώλης πες στον κύριο Νίκο καλημέρα.
1: Ναι, και από μένα, κύριε Νίκο, και στη σύζυγο. Και του εύχομαι όλα αν του πάνε καλά, θα κατέβει, λέει, τώρα στο πανεπιστημιακό για εξέταση.
0: Τα περαστικά.
1: Αχ, τον κακομίτσι και αυτό, εντάξει, Μάνο,
0: ναι.
1: Φάρμακο θέλεις.
0: Ναι, ναι, θέλω,
1: να
0: για το μπορούμε, βήχα.
1: Να μπορούμε, την αφιερώσουμε στον κύριο Τσιδονάτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να μπορούμε, λέει, κύριε Νίκο, τη σκέψη μου.
0: Mm-hmm.
1: Να την μετατρέψω, φάρμακο. Και στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Με όλη μου την αγάπη, κύριε Νίκο Τσιδονάτσι. Και να σου πω άλλη μία,
0: άσχετα
1: με φάρμακο.
0: Mm-hmm.
1: Εμάλωσα, λέει, τη σκέψη μου που άφησε να βγούνε οι λέξεις από τα χείλη μου. Μου λείπεις να σου πούνε.
0: Ωραία.
1: Φοβούμαι τη σκέψη μου. Τρέμω αντε αρχίζει να φεύγει και χωρίς φραγμούς σε σένα να γυρίζει, λέει η Μαρία Γιαντουρλάτση από το βιβλίο της. Μάνο, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσεις.
0: Επίσης.
1: Και σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ε, καλημέρα!
1: Και από μένα καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Κατερίνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες μας, τις φίλες μας, την κυρία Εύα. Ευχαριστώ τον Μανώλη τον Τζανά για την καλημέρα του, την κυρία Ευγενία. Καλημέρα στην κυρία Γοδικάκη. Καλώς όρισε στην κυρία Μαρία η Καλεντάκη από το ταξιδάκι της και όλος ο κόσμος να είμαστε καλά. Πράγματι ωραίο το τραγούδι, αλλά τη χάσαμε την κυρία, ξεχνώ πως τη λέγανε από τους Αποστόλους που το ζητούσε αυτό το τραγούδι.
0: Ελευθερία μου φέτη, ελευθερία.
1: Ναι, τη ελευθερία, την κυρία Ελευθερία, που ήταν τα αγαπημένα
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: τραγούδι
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τη χάσαμε, δεν ξέρω γιατί δεν γεννήσα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, στις φίλους, στις φίλες, δεν θα πω ονόματα, όλους που είπε την κυρία Ευγενία και όσους δεν είπαν, να είμαστε καλά, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και το φάρμακο είστε εσείς, ο σταθμός.
0: Ναι, για, ναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ναι, αντράκι.
0: Μετά το φάει. Μετά
1: για
0: το φάει.
1: Όλους οι αρρωστάριδες, για όλους οι που έχουμε απομονωθεί, είστε εσείς το φάρμακο.
0: Έχει όμως παρενέργειες.
1: Το φάρμακο, ο Παναγία μας.
0: Έχει παρενέργειες. Λέει, χορεύεις σούστα, λέει.
1: Ναι, μα σούστα δεν μπορούμε να χορέψουμε όμως.
0: Ένα σιγανό τότε, άντε.
1: Έχει ένα σιγανό, όπως καταφέραμε, θέλει.
0: Ένα σιγανό.
1: Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί σε παρενέργειες. Να μην πάθουμε χειρότερα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήθελα να είμαι φάρμακο στον ειδικό σου πόνο και να γιατρεύεις τις πληγές στην αγκαλιά μου μόνο. Βαρύς ο χτύπος της καρδιάς γιατί είναι πληγωμένη και δεν υπάρχει φάρμακο τέτοια πληγή να γίνει. Ψάχνω να βρω το φάρμακο να γιάνω την πληγή μου που μ' άνοιξε η αγάπη σου απάνω στο κορμί μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και με το καλό να έρθει και ο Γιώργος. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Πρόκο και τον περιμέναμε με ανοιχτές αγκάλες. Θα δούμε μέχρι πότε άμαστε τιμωροί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πείσματα αγάπη... κάνει, πείσματα.
1: Πείσματα και πεισματικά λέει εμένα μη μου κάνει γιατί είμαι ελεύθερο πουλί και γρήγορα με χάνει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Α, λοιπόν.
0: Γεια σου Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο σου.
0: Επίσης.

Πέρασε η ώρα, καλά μας ήτανε. Λοιπόν, στον αέρα ήμασταν από τις 8. Ήμασταν από τις 8 στον αέρα, ναι. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Είμαστε παρέα με τον Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να είμαστε πάλι πρώτα θέση από Δευτέρα στις 8 και κάτι. Να ξαναγκαλιαστούμε. Φεύγουμε με Γιώργο Λεκάκη.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
11: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
12: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
13: Έμεινε στον δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
15: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
15: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζηλεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
24: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
25: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Στην Κρήτη, στην Κρήτη είμαστε. Από την Κρήτη μια μεγάλη καλημέρα. Ζωντανά από τον νομό Ηρακλείου, Ερωτόκριτος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μας το Ρέθυμνο Ράδιο Μεγαλόνισος. Κρητικό όραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Παρασκευή στον αέρα 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε δυνατά.

0: Διαβάζουμε σήμερα ματινάδες μέσα από το βιβλίο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη από τη Γαλλιά, Αδράχτη, που είναι εδώ Κρήτη και θα περάσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε την καλημέρα. Και λέει, ήθελα ερωτώ Κρήτος, να με και εσύ αρετούσα, η έμπνευση της ποίησης, της σκέψης μου η μούσα. Ήθελα να ήμουν εγώ πνοή σου και οξυγόνο, καθημερινά στο μπέτι σου να έχεις εμένα μόνο. Ήθελα να ήμουν βροχή και να σου είναι το χώμα, να με ζητάς καθημερινά σαν το νερό το σώμα. Ήθελα να σου είναι κορφή και να είμαι εγώ το χιόνι, να σε σκεπάζω πια καλά όσο περνούν οι χρόνοι. Καλώς σας μίξαμε λοιπόν και σήμερα. Πάμε δυνατά. Σήμερα επικοινωνία μόνο τηλεφωνικά, 28 9 20 53 500. Με email στέλνετε info@erotokritos.gr. Σήμερα δεν λειτουργεί το κινητό, 6986 αυτό που παίρνατε δεν λειτουργεί, οπότε δεν θα έχουμε Viper και SMS μηνύματα. Έχει ένα μικρό θεματάκι, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα το κινητό. Μας στέλνετε email και μηνύματα στο Facebook, στο Messenger. Και τηλεφωνικά βγαίνουμε στον αέρα. Με ένα δυναμικό μαλεβιζότη από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Κριτικής Μουσικής ξεκινήσαμε σήμερα. Παρασκευή έρχεται Σαββατοκύριακο. Κάτι για μπόρες και καταιγίδες ακούσαμε. Το θέμα θα βγει αληθινό αυτό, η πρόβλεψη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνουμε? Είμαστε στον αέρα, σε ακούμε.
1: Δημήτρης από Χανιά.
0: Α, τα Χανιά, δύναμη.
1: Λοιπόν, τον κύριο Κώστα να αφιερώσω, σε σένα, στην οικογένειά σου, στον κύριο Μανώλη και στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο, στο κέντρο εκεί, στην κυρία Τόνια.
0: Μάλιστα.
1: Στον Μπάμπη, τον Κουρσόνα, τον Γαραλάμπη, στο Σπύρο τον Τριανταφυλάκη στη Σούδα και σε όλο το ακροατήριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Έχει στείλει το μήνυμα από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Καλή ακρόαση σε όσους ακούν τον Ερωτόκριτο, στους παρόντες και σε εσάς, κύριε Λεκάκη, από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στο Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Οπα. Γεια σου, Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Στείλει το μήνυμα ο Γιάννης. Τον περιμένω σε λίγο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο από τη Γαλλιά. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Καλημέρα Κωστή Γουβεράκη στα Χανιά. Βασικό στέλεχος στο κριτικό όρμα στα Χανιά. Καλές εκπομπές φίλο Κωστή, καλό χειμώνα. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν, αν και εσύ δεν σταμάτησες καθόλου. Είσαι δύναμη. Εντάξει, εμείς σταματήσαμε ένα 20ήμερο. Σταματήσαμε. Ήθελα λέει να σε θάλασσα και να ήμουν ο αέρας, το χάδι σου και η συντροφιά τη νύχτας και τη ημέρας. Γιάννη Ζαχαριουδάκη σε λίγο θα είναι εδώ. Πολύ πρόσφατη ζωντανή εμφάνιση Γρηγόρη Σαμόλης από το Πάνορμο. Πάμε Λίμνες. Τραγουδά Λεφαντινό.
2: Λίμνες στα μάτια, λίμνες στα μάτια σου βαδιά.
0: Σε λίγο το καινούριο τραγούδι του Γιώργη Μανολιούδη.
2: Λίμνες.

0: η χαρά μου εμένα.
1: Γιατί είναι η παρηγαριά και η χαρά μου εμένα. Για να βγούμε στον αέρα.
2: Καλημέρα κυρία Ελένη.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
1: Πάντα καλά, καλά κι εμείς.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας και φίλες μου που ακούει και όσους ακούνε ρε τόξο.
1: Μάλιστα.
3: Και είχα γραμμένες προχθές για το τελείωμα και δεν πρόλαβα, έπαιρνα αλλά δεν μπορούσα να πιάσω.
1: Πείτε το γραμμή. Τώρα, πείτε τώρα.
3: Εγώ δεν σου είπα λέει σ' αγαπώ.
1: Ναι.
3: Και σου το λέω τώρα.
1: Ναι.
3: Μέσα στα φύλλα της καρδιάς είναι γραμμένο χρόνια. Το σ' αγαπώ, το φύλαξα. Στα φύλλα της καρδιάς μου. Για δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί είσαι μακριά μου. Εγώ δεν σου είπα σ' αγαπώ. Μα σου το λέω τώρα. Γιατί είναι η αγάπη σου δύσκολη, ανυπόρα. Αυτά έχει κύριε Γιώργο.
1: Πολύ ωραία κυρία Ελένη.
3: Την καλημέρα μου σε σένα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης και τη Δευτέρα με καλό.
3: Ευχαριστώ επίσης.
1: Για πάμε καινούργιο τραγούδι. Γιώργης Μανολιούδης. Οπα. Κυκλοφόρησε Μανολιούδης. Ο πρώτος στίχος της Κατερίνας Σαεράκη, ο δεύτερος στίχος του Γιώργη του Μανολιούδη. Ερωτικό κορμί ο τίτλος. Ακούστε εδώ, ακούστε ερμηνεία.

0: Ξυπνήστε. Ξύπνησε ερωτικό κορμί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λυκάση, τι μου κάνεις σήμερα?
0: Καλημέρα Μανώλη, καλά και σήμερα. Καλά να λέμε.
1: Να καλημερίσω τους ακροατές μας, τη Μαρία την Καλεντάτση, το Χαραλάμπη στο Πισώνα που έχω λάβει μέρες να το του στείλω την καλημέρα μου, στη κυρία Μαρία τη Βοτικάτση και σε όλους και σε όλες. Την Ελένη από ακούσαμε από τη Νέα Υόρκη προλίγου. Να είναι καλά, δεν την ξέρω βέβαια.
0: Πριν από λίγο δεν ήταν η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Ήταν εδώ από Κρήτη. Κυρία Ελένη θα πάρει πιο μετά.
1: Ναι, εγώ της θέλω την καλημέρα μου. Γιατί Γιώργη έχω κάνει κι άλλα κοπέλη. Έχω κάνει 5-6 χρόνια εκεί στο Μαχάτα. Στη Νέα Υόρκη.
0: Α, είσαι κοσμογυρισμένος δηλαδή. Είσαι κοσμογυρισμένος, μπράβο.
1: Ναι, κοπέλη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε Γιώργη. Και σε όλη την οικογένειά σου, καλά να περάσετε κι εσείς.
0: Σε ευχαριστώ Μανώλη που πήρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Να το το ερωτικό κορμί.
2: Άντες αμάν ξύπνησε ερωτικό κορμί.
0: Ελικνίζεται στους ήχους της κριτικής λύρας.

0: Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο Μανολιούδη. Έχουμε γραμμές συνεχώς να βγαίνουμε σιγά σιγά, μην τις χάνουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Η Βαγγελιό Ιωσφανουδάκη είμαι.
0: Καλώς η Βαγγελιό, περαστικά να πούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Μάθαμε τα νέα από την κυρία Εύα, να είναι καλά η κυρία Εύα που μας ενημερώνει ότι όλα πήγανε καλά.
1: Τι άνθρωπος είναι αυτός κύριε Γιώργο.
0: Και επιστρέψατε στο σπίτι. Περαστικά, σιδερένια.
1: Να είστε καλά, έχω βάσανα πολλά να περάσω ακόμα και γι' αυτό δεν έπαθα τίποτα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Εύα μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου πρόσφερε πάρα πολλά και σε μένα και στον Παναγιώτη. Θα της αφιερώσω όλο το πρόγραμμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Περαστικά και πάλι, περαστικά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλό σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εσείς.
0: Ερωτικό κορμί, βρείτε το, να το ακούτε στο YouTube και στις μουσικές πλατφόρμες.

Και αζιανό κομμάτια, παρακαλώ. 28 9 20 53 500, Messenger, Facebook και στο email info@erotokritos.gr. Ποιο φάρμακο, λέει η κυρία Ευαγγελία, ποιο φάρμακο και ποια φωτιά μπορεί να την εγιάνει την παγωμένη σου καρδιά και πάλι να ζεστάνει. Παραστικά, παρακαλώ. Πάλι τη χάσαμε τη γραμμή.

0: πρόβαλε χαϊδεμένο μου, παρακαλώ.
1: Πρόβαλα κι εγώ.
0: Πρόλαβες και πρόβαλες κιόλας.
1: Ναι κύριε, βιάζομαι να έρθω να ανοίξω ερωτόκριτο να ακούσω.
0: Καλώς όρισες, καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και όλο τον κόσμο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη μας την Κρήτη, όλα τα νησά τα όμορφα, τα Κυκλαδίτικα, την Άξο και την Άνδρο που πήγα και όλο τον κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα μας, όλη μας την Κύπρο, όλους τους ξενιτεμένους από άκρη σ' άκρη. Και θα σας πω με την εκτίμησή μου και με το σεβασμό μου, γιατί πραγματικά η φιλία και η αγάπη και ο σεβασμός που νιώθουμε όταν συναναστραφούμε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζεις, αλλά κάνεις μια παρέα, όπως τώρα το καπί του Πύργου, το καπί του Χάρακα που μονοπαντήσαμε και πήγαμε αυτή την εκδρομή. Και λέω κύριε Γιώργο ότι μόνο λέει με 5 γράμματα γράφεται η φιλία. Μα δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία, άμα φυτρώξει μια φιλιά στη σκέψη στο περβόλι. Θέλει και καλλιεργητή καθημερινή και σκόλη. Ο χρόνος είναι ο κυπουρός που θα καλλιεργήσει μες στην καρδιά μας τη φιλιά και θα την εποτίσει. Και η φιλιά σιγά σιγά αρχίζει να ριζώνει, κι αν είναι το έδαφος καλό θα τον κυσό απλώνει. Με όλους σας εδέθηκα με τούτη τη φιλία, γι' αυτό και πάντα στην καρδιά της έχω τα πρωτεία. Ο σαν το φάρο λιμανιού στη σκέψη αναβοσβήνει. Συζήσεις τα νεβόλεμα το φωτισμό μου δίνει. Γι' αυτό η σκέψη τακτικά μ' αντιναδοξοβλιάζει. Μ' αγάπης λόγια και πρεπιάς για όλους σας ταιριάζει. Κάθε μορφή του φίλου μου στη σκέψη βαβαλίζω. Σαν το σγουρό βασιλικό στη γλάστρα την ποτίζω. Ο σεβασμός μου γίνεται τεράστια αγκάλι. Τον καθένα από σας ξεχωριστά να βάλει. Δεν έχω πλούτη και λεφτά δώρα να σας κάνω. Μονάχα μια φτωχή καρδιά και μέσα σας εβάνω. Τα χείλη το χαμόγελο γίνεται ένας φάρος. Αυτό μονάχα δεν μπορεί να μου το πάρει ο χάρος. Έμαθα να χαμογελώ ακόμη και στη μοίρα. Κι ας με έκαμε να τρέχουνε τα δάκρυα πλημμύρα. Με τις χαρές σας χαίρομαι. Με τις καημούς σας κλαίω. Και πάντα με την προσευχή στην Παναγία λέω. Βλέπε όλους τους φίλους μου δίνετο στην υγειά τους, να χαίρονται ό,τι ποθούν την οικογένειά τους. Πάντοτε το χαμόγελο να ανθεί στα δυο σα χίλια και να είναι ο πόνος μακριά εκατομμύρια μίλια. Τούτα τα λόγια τα φτωχά σε όλους σας χαρίζω. Φιλία και συγγένεια ποτέ δεν ξεχωρίζω. Και σαν μικρό αντίδωρο ετούτης της φιλίας λέτε και μια μικρή ευχή σας ήμαν της Μαρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο, χαρισμένο σε όλους σας με την αγάπη.
0: Δεν είσαι ασήμαντη, είσαι πολύ σημαντική και χαιρόμαστε που σε έχουμε στη ραδιοφωνική παρέα μας και φίλοι τόσα χρόνια και που βλέπουμε η παρουσία σου είναι εδώ αισθητή στο στούντιο, γιατί τα εργόχειρά σου στολίζουν το σταθμό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσα χρόνια για την αγάπη σου κύριε Μαρία.
1: Και πάντα θα είμαστε και να ξέρεις ότι όπου και πάω διαλαλώ ερωτόκριτο, λεβάντε στα λεωφορεία που μπαίναμε. Τα ταξά, λέω, να βάντε το ράδιο να με γρικάτε, γιατί όταν ήλεγα μαντινάδε στο λεωφορείο, λέει πού θα σε κούσομαι, πού θα σε κούσομαι, λέω βάντε ερωτόκτο να με γρικάτε.
0: Διαφήμιση. Σ' αγαπούμε και σε εκτιμούμε.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό και στους οδηγούς όλους που βάνε το ράδιο να μας ακούσουν.
0: Να είσαι και εσύ καλά και αυτή το ίδιο. Καλούς δρόμους να έχουν.
1: Να είναι καλά κύριε Γιώργο. Χαιρετώ σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι φτάσαμε 11:30, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.

0: 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη. Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι. Στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα.

0: Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Φωτιά, φωτιά.
1: Από φωτιά και σίδερα.
0: Φωτιά και σίδερα. Καινούριο τραγούδι, μόλις κυκλοφόρησε. Μιχάλης Γιαχνάκης, καλοτάξιδο. Από φωτιά και σίδερα.

0: Σήμερα όλες οι ματινάδες που ακούτε είναι μέσα από το βιβλίο Αδράχτη του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη. Καλή του ώρα. Πιστεύω να βρει το χρόνο να περάσει από εδώ. Είπε ότι θα περάσει, να δούμε.
1: Ο κόσμος να χαλάσει από φωτιά και σίδερα.
0: Φωτιά και σίδερα.

0: Έτσι πληγωμένης μου καρδιάς δεν βρίσκω το βοτάνι και δεν κατέχω αν μπορεί γιατρός να την εγιάνει. Παρασκευή στον αέρα, ζωντανά, στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Καλημέρα σύντεκνα Γιώργη Ραπτάκη. Αλλεπάλληλες φορές λέει στο μήνυμά του. Αλλεπάλληλες φορές έχω δηλώσει ότι η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Κοινώς η εκπομπή σου σύντεκνε μου σεβαστέ και αγαπημένε φίλε. Νιώθω να μου εμπνέει το αίσθημα της δημιουργίας Μαντινάδας. Ακούω και σήμερα διαδικτυακά. Το μάθα λέει το κόλπο. Εξελίξεις δεν μπορείς να πεις. Βεβαίως, μπράβο. Δεν είναι κάτι που να μην μπορεί να το μάθει ο άνθρωπος. Θέλεις να υπάρχει μόνο. Η σημερινή λοιπόν εν μέσω ακρόασης εκπομπής τον έκανε να βγάλει τη Μαντινάδα αυτή. Εγώ και εσύ είμαστε δυο. Απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα. Εξαιρετική. Εξαιρετικά αφιερωμένη όπου αγαπώ λέει ιδιαίτερα στην κοπελιά μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιώργης Ραπτάκης, Αμοιράς Βιάννου. Θα την ξαναπώ και γράψτε την. Να την πείτε εκεί που αγαπάτε. Εγώ και εσύ είμαστε δυο. Απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα.
1: Εγώ θα πέσω να κάω σ' όποια φωτιά διαλέξεις.
0: Μιχάλης Γιαχνάκης, Φωτιά και Σίδερα. Κυκλοφόρησε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα σας.
2: Βρετάκης Γιώργος, τι κάνετε?
0: Γεια σου φίλε Γιώργο, πολύ καλά.
2: Απολογούμε δια την πολύ μηνή απουσία.
0: Δεν πειράζει, τακτοποιήσου Γιώργο, τακτοποιήσου και θα τα λέμε.
2: Να πω καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους από άκρη σ' άκρη, και αν γίνεται να ακούσουμε το ήλιο μου του Μιλτιάδη του Βαρουχάκη.
0: Πολύ ωραία, θα τα ακούσουμε.
2: Να τα αφιερώσουμε όπου πάει.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης, Μην απορείς. Σε στίχους της Ηλιάνας Λυκούδη και μουσική του Στέλιου Σταματογιαννάκη.

ζωντανά στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Όμορφα να περάσετε. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, να βγούμε και λίγο έξω και να μην μας κλείσει μέσα με μπόρες και καταιγίδες. Από Δευτέρα οι μπόρες.

0: Καλημέρα.
1: Μια καλημέρα, η Ελένη με
0: την. Έλα, κυρία Ελένη, έλα από το Αμέρικα.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχει χαιρετισμού από όλου μα εδώ από την Κρήτη.
1: Άστε καλά, και εγώ το ίδιο σε εσά.
0: Θύμησε και στο φίλο το Μανώλη στο Μεσοχωριό ότι ένα φεγγάρι έκανε κι αυτό εκεί στο Μανχάτα. Ήταν Μανχάτα, ήταν μερικά χρόνια.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω γι' αυτό, δεν το πρόλαβα όλα ότι είπε, γιατί ήμουνα στο άλλο δωμάτιο και δεν τα πρόλαβα. Στο τέλο κάτι πρόλαβε. Τι θέλει ακριβώ να ξέρει?
0: Όχι, έζησε εκεί μερικά χρόνια.
1: Να τον τηλεφωνήσω ή να μου τηλεφωνήσει?
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, έζησε, αλλά πού έζησε?
0: Στο Μανχάταν, είπε, στο Μανχάταν.
1: Downtown που λέμε είναι μεγάλο, είναι που δούλευε όλα αυτά, ναι.
0: Αν θέλει μπορεί να βρει το τηλέφωνο μέσα από την κυρία Μαρία Καλεντάκη που είναι εκεί δίπλα της, δίπλα του.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί να το δώσω σε εσάς και του το δίνετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, βεβαίως.
1: Ήτανε ή μου δίνει το δικό του και τον παίρνω εγώ τηλέφωνο από εδώ.
0: Θα μου δώσετε εσείς το δικό σας να το πάρει, αν θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ό,τι θέλει να μάθει, ευχαρίστως. Ευχαρίστως, εγώ είμαι εδώ χρόνια, ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε και εσύ καλά, καλό ξημέρωμα στο Μανχάταν. Και μείνε λίγο με κλείσει τη γραμμή για να μου δώσω το τηλέφωνο.

Πλησιάζουμε παρατέταρτο. 12 παρατέταρτο, ζωντανά στον αέρα. Και πάμε με δύο μαύρα πουκάμισα. Η τηλεοπτική σειρά που μας έχει καθυλώσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Μέγκα. Διαδραματίζεται στα Χανιά της Κρήτης. Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα. Σε μουσική Στέφανου Κορκολή και σε στίχους Νίκο Μωραΐτη.

0: και η αγάπη ανάμεσα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον άρχοντα της Δυτικής Κρήτης.
1: Όλοι είναι άρχοντες, καθένας με τον εαυτό, με τα σουσούμια του.
0: Τι κάνετε, χαιρετώ, κύριε Μιχάλη.
1: Πρώτα χαιρετώ τον Αμερικάνο, τον ανιψιό μου, τον Πονάκη, τον Λευτέρη. Δεύτερη την κυρία Ελένη, δεν τη λένε, στην Αμερική.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την Ελένη στην Αμερική. Mm-hmm. Και όλο τον κόσμο χαιρετώ. Χαιρετώ όλη την Ανατολική Κρήτη, όλους τους άρχοντες.
0: Σ' ακούω πολύ ευδιάθετο σήμερα. Πολύ καλά ξύπνησε σήμερα και έχεις καλή διάθεση.
1: Καλά ξύπνησα, αλλά...
0: Επειδή είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο να κάνεις καμιά βόλτα.
1: Όχι, κάνω εγώ κάθε μέρα βόλτα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλους τους άρχοντες. Δεν τους λέω ένα-ένα, αλλά πρέπει να τους πω. Τον κύριο Κοκαράκη χαιρετώ, τη Βοντικάκη, την Τόνια, τον Ηλία, το Κουκλινό, το Λεβέντη, το Μερακλή άντρα, το Κουκλινάκι και να χαρεί την οικογένειά του με τις τέσσερις εγγονούς. Χαιρετώ το Χαλάμπη, την κυρία Γεωργία, η Γεωργία από το Ιβιάνο. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ γιατί είστε ανθρώποι πραγματικά.
0: Και εμείς σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε, κύριε Μιχάλη.
1: Το ξέρω, αλλά την Αντωνία να μην την επηρεάσει κανείς, γιατί θα του πω τα άσχημα λόγια. Ό,τι και να είναι.
0: Το ίδιο μαζί σου. Μαζί σου,
1: δεν υπάρχουν γυναίκες σαν την Αντωνία.
0: Έτσι, κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πάμε να δούμε τι μας στέλνει σήμερα ο Ηλίας ο Φανουράκης. Είναι αρκετά αυτά που μου γράφει, γι' αυτό να τα διαβάσω εντάχει. Να, γιατί λέει δεν πρέπει να θέμε αυτό που δεν είναι δικό μας. Αυτό που έχει ο άλλος δεν σε γεμίζει. Να μην το ζηλεύουμε δηλαδή. Αυτό που έχει ο άλλος δεν γεμίζει εσένα, γιατί εσύ είσαι άλλος άνθρωπος, άλλη ψυχή, άλλο αίμα. Σαν να φοράς παπούτσια ξένα νούμερο 42, ενώ εσύ είσαι 44 και σε χτυπάνε όπου πας. Μπορεί να ζηλεύεις το αμάξι του, μα εσύ θες θάλασσα. Μπορεί να ζηλεύεις το σπίτι του, μα εσύ θες καλύβα στο βουνό. Γιατί ο καθένας διψάει για άλλο νερό. Και το νερό του άλλου δεν ξεδιψάει τη δική σου δίψα. Βλέπεις έναν που γελάει με λεφτά και λες «θέλω κι εγώ». Μα εσένα η καρδιά σου δεν γελάει με λεφτά, γελάει με αγάπη. Και αν σου δώσουν ό,τι έχει θα μείνεις πάλι άδειος. Γιατί το άδειο σου είναι αλλού, δεν είναι εκεί που νομίζεις. Ο Θεός έπλασε με άλλο κενό μέσα σου, έβαλε μέσα σου μία τρύπα σε σχήμα δικό σου. Μόνο τα δικά σου όνειρα την κλείνουν. Τα ξένα όνειρα περνάνε από μέσα και φεύγουν. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα και κλαίνε. Και βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα και τραγουδάνε. Γιατί οι πρώτοι πήραν ξένα πράγματα να γεμίσουν και οι δεύτεροι γεμίσανε με τα δικά τους τα λίγα. Μην κυνηγάς αυτό που γυαλίζει στον άλλο, αδερφέ. Κυνήγα αυτό που λείπει από σένα. Κάτσε ένα βράδυ μόνος, ρώτα την καρδιά σου τι θες και θα σου πει, δεν θα σου πει θέλω το αλλονού, θα σου πει το δικό σου. Και όταν τον βρεις, όσο μικρό κι αν είναι, θα γεμίσεις, θα νιώσεις επιτέλους χορτάτος. Γιατί αυτό που είναι για σένα σε ξέρει, σε περιμένει από τότε που γεννήθηκες να το βρεις. Τα αλλονού το φόρεμα πάνω σου δεν κάθεται. Άλλο σώμα, άλλη ψυχή, αλλιώς η καρδιά χτυπάει. Μη ζηλεύεις, ξένο νερό δεν ξεδιψάει εσένα. Άλλη δίψα έχει ο καθένας, άλλο νερό για σένα. Ξένο παπούτσι, στο ποδάρι, σε πληγώνει όπου πας και ό,τι έχει ο διπλανός σου δεν σου κάνει, μην το θες. Γέμισε με τα δικά σου κι ας είναι μια σταλιά. Τα ξένα δεν γεμίζουν, φεύγουν σαν νερά. Ό,τι είναι για σένα σε ξέρει με το όνομα και σε περιμένει στο δικό σου χώμα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσένα και σε όλους. Ηλίας Φανουράκης. Όπως τα λες Ηλία, σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε live. Χρήσαντος Μακράκης, πρόσφατο live, αρχόντισα.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον ετοφίλο μου τον κύριο Κατσικανδαράκη.
1: Την υγειά σου, πίνω μια ρακή με λιχναράκι.
0: Α, έκαμε σε τελείωμα και ρήμα κάναμε, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, αφιερώνω το ένα τραγούδι για ένα φίλο μου που τσακούει, μας ακούει όποτε κάνεις εκπομπές.
0: Από πού?
1: Είναι από την Κρήτη, είναι οδηγός κάπου εδώ και μας φέρνει πράγματα.
0: Καλούς δρόμους λοιπόν να έχει ο φίλος σου.
1: Ναι, ναι, και μου λέει, σ' ακούω, λέει, αυτό, του λέω εντάξει, ας αφιερώσω ότι τώρα για κριτικό τραγούδι δεν ξέρω αν μπορείς. Τη Δευτέρα ανοίγει ο Γιώργης, ε.
0: Ο Νταγάκης ανοίγει. Ανοίγει την αυλαία. Καλώς να έρθει, καλώς να έρθει να τον υποδεχτούμε.
1: Δεν με νοιάζει εμένα ούτε αυτόν τον κύριο. Αν δεν ακούσουμε σένα, δεν...
0: Όλους σας ακούμε, όλους σας αγαπούμε.
1: Μπορεί να μην πολύ, να πολύ μιλάμε μαζί, αλλά τα ακούω όλα πάντως.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε.
1: Δεν μπορώ να σε πιάσω εύκολα. Είναι δύσκολο το τηλέφωνο, εγώ δεν έχω κινητό.
0: Για τη Δευτέρα με καλό, μετά τον Ταγάκη τη Δευτέρα θα τα πούμε.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Ήρθε ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης λίγο μετά από τις 12, θα τον ακούσετε και στον αέρα. Μέχρι τώρα ό,τι έχω πει, όποια μαντινάδα έχω πει είναι από το βιβλίο του Αδράχτη. Είναι καρδιές, λέει ο Γιάννης, πολόλογιο, μικρό μου να το ξέρεις. Ξάνιξε πια θα ερωτευτείς, για να μην υποφέρεις. Να προσέχουμε για να έχουμε...

ποιος άλλος είναι συντονισμένος, για να δούμε. Και το Dortmund στη Γερμανία είναι εδώ. Γρηγόρης Ρωμανάκης, συντονισμένο και το Dortmund στον Ερωτόκριτο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια ζεστή καλημέρα θα πω και εγώ από το ηλιόλου στο Dortmund. Σε όλο το όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά. Καλό Σαββατοκύριακο Γρηγόρη. Από την ηλιόλου στη Κρήτη. Από τα ηλιόλουστα μάταλα που πήγε χθες ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης. Μπάνιο έκανες? Έκανες, ε. Σήμερα.

0: γυρίσω.
1: Για να βγούμε στον αέρα, να πάμε στον Κρουσόνα, στο κέντρο του Κρουσόνα, στο κέντρο των εξελίξεων. Εκεί θα μας πει τα νέα του Χαραλάμπης. Καλό σου θέλω, αδερφέ.
2: Ό,τι σου θέλω να έχω, εσένα αλλά και όλου του κόσμου, όλους τους φίλους που άκουσα, όλη την ξενιθιά της ξενιτεμένης, το φίλο που είπες, το Ρωμανάκι προλίγου, αλλά και όλους που βρίσκονται εκεί, από τα Χανιά τον Καλογεράκι, τον Κωστή, τον Γουβαράκι, τον Δημήτρη που άκουσα, το Τριανταφυλάκι, τον Αντώνη, την Ελένη, τον Μανολιό, όλες τις Μαρίες, καλώς όρθες κυρία Καλεντάκη, χαιρετώ και τη Γοντικάκη και πιστεύω να μας άναψε ένα κερί εκεί από πήγες. Να είναι όλοι καλά και έχω μία ρήμα να την πω αν προλάβω.
1: Ποτέ δεν ξεχνά κανένα. Έχουμε τρία λεπτά για να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Θα προλάβουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Χαρά και πόνος μίγουν, λέει, αρά και πού το χρόνο, έτσι λέγεται.
1: Φύγαμε.
2: Πάντα η χαρά, λέει, με προσπερνά στο δρόμο που βαδίζω. Γιατί κλουθώ από πίσω μου ο πόνος και δακρύζω. Ίσμιξε, λέει, ο πόνος τη χαρά και τσίπε θα σ' αφήσω. 5-6 ώρες να χαρείς. Κι ύστερα θα δακρύσω. Χαρά και πόνος μίγουνε αρά και πού το χρόνο. Γιατί είναι διαφορετικός του καθενός ο δρόμος. Σκεφτείτε, λέει, πως καταχτυπά στον πέτη η καρδιά μου. Άμα τη δω και προπατεί στο δρόμο τη χαρά μου. Ο ψάργας κουτελώσαμε με τους 7 τον πόνο. Και τούπα ξεφορτώσουμε, θέλω να μείνω μόνος. Τη μια θα έχω τη χαρά, την άλλη θα έχω πόνο. Πάντα θα βγαίνουν δάκρυα και για τη δύο μόνο. Τα μάδα, λέει, ρούχα, φίλε Γιώρη, τα φορώ και στη χαρά και πόνο. Άμα τα βγάλω δεν μπορώ να προπατώ στο δρόμο. Το μαύρο το πουκάμισο με το μακρύ μανίκι, άμα το βάλω φέρνει μου γούρι και μερακλίκι. Ούτε χαράζει, ούτε χαράζει η αυγή και η μέρα ξημερώνει. Πόσα στη φόρα βγαίνουνε που η νύχτα μας ταχώνει. Στο πρώτο χάραγμα θα βγεις, ο νους μου αναντρανίζει και η δροσιά και η παγωνιά τον πόνο μου ξορίζει. Απ' τα βαθιά χαράματα ξύπνησα κι ανημένο να ξημερώσει και να δω χαρά που περιμένω. Στο όνειρο είδα τη χαρά, όξω να μ' ανημένει και ξύπνησα χαρούμενος μ' αυτή είχε πάει αλλού γερμένη. Μόνο στο όνειρο θωρώ χαρά που τη στερούμε. Γιατί όταν είμαι ξυπνητός, σαφή τη διακονούμε. Πέστε μου, πού πουλοχωρές να πάω να αγοράσω. Ό,τι κι αν μου ζητήξουνε θα δώσω να περάσω. Όπου κι αμπάς μου είπανε άδικο κόπο κάνεις. Γιατί δεν αγοράζετε, γεννιέται και τσιβγάνεις. Από όταν λέει γεννηθείς εσύ γεννιέται και η χαρά σου. Κι όπου για μπάς θα σου κλουθά μέχρι τα γεραθιά σου. Θεέ μου και γιάντα τσιχαρές δίκαια δεν μοιράζεις. Άλλοι περνούν ευχάριστα κι άλλοι με το μαράζι. Ποτέ δεν αντράνησε ο άνθρωπος πληγωμένος. Γιατί είναι σφάκα η μπούκα του και κακοπερασμένος. Πίκρα από εδώ, κλάμα από εκεί, φαρμάκι σφακωμένο. Και πού να βρεις καμιά χαρά και γέλιο τελειωμένο. Και τελειώνω, φίλε Γιώργη, ό,τι κι αν πάθω, λέει, στη ζωή, εγώ θα σ' απαρνούμε, εγώ δεν σ' απαρνούμε. Γονατιστώ στην εκκλησιά, θα έρχομαι κι ας γελούνε. Χαιρετώ πάλι.
1: Ωραία πράγματα, Χαραλάμπη.
2: Ναι, να είσαι καλά, όλους τους φίλους.
1: Να είσαι την υγεία σου καλά, να περάσεις το Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα καλά, να είμαστε μαξιλό, να τα
2: Γιώργη, να είσαι καλά, γεια.
1: Η ώρα πήγε 12 μεσημέρι Παρασκευής. Στην επιστροφή μας σε λίγο-λίγο, Γιάννη Ζαχαριουδάη θα μας πει τα νέα του. Ένα χρόνο έχει να έρθει από την Αθήνα, να μας πει πώς αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται στην Κρήτη. Σε λίγο-λίγο, επιστρέφουμε.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Όλο μέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
0: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα Μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά, ζωντανά και σήμερα. Στον αέρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. info@papakierotokritos.gr. Μηνύματα και στο Messenger και στο Facebook. Και ναι, ήρθε να μας δει εδώ ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη.
1: Καλημέρα και σε σένα Γιώργο και σε όλους τους ακροατές που ακούνε, και σε αυτούς που απλά ακούνε, αλλά και σε αυτούς που ενεργητικά κάθε μέρα συμμετέχουν διαδραστικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Και στο όμορφο χωριό, στη Γαλλιά.
1: Στη Γαλλιά. Η Γαλλιά είναι γεμάτη αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Και κάθε φορά που έρχομαι, ξυπνάνε όλα αυτά.
0: Να πω ότι ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης ανήκει στη μουσική οικογένεια των Γαλλιανών. Η μητέρα του, δεν ξεχνώ τις όμορφες στιγμές που πόσες φορές είχα πάει στο αρχοντικό εκεί στη Γαλλιά και πάντα μας περιποιόταν με αγάπη, και ο κύριος Σταύρος, αλυσμόνητες στιγμές. Κυρία λοιπόν, Ελένη Μανασάκη ήταν η μικρότερη των Γαλλιανών,
1: ναι,
0: του Λευτέρη
1: και του Μανώλη,
0: και του Μανώλη των Γαλλιανών,
1: ναι.
0: Η οποία και αυτή έπιανε πάνω το μαντολίνο και μας έπαιζε σκοπούς. Έβγαλε και ένα CD.
1: Δύο.
0: Α, ναι, ναι, σωστά.
1: Δύο CD έβγαλε.
0: Δύο CD, ναι. Από τα οποία θέλω να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε την κυρία Ελένη. Να μας ταξιδέψει με το δικό της τρόπο. Να πάω στην Κρήτη, να πάω στη μάνα. Η αγάπη της μάνας.
1: Η αγάπη της μάνας.
0: Για να το θυμηθούμε λίγο. Ελένη Μανασάκη. Αιωνία της η μνήμη. Ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Με αγάπη θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές που είχαμε ζήσει εκεί στη Γαλλιά.

0: Η αγάπη της μάνας, όμορφες στιγμές σε Ελένη Μανασάκη. Για να ακούσουμε λίγο και την Κρήτη. Αγαπημένη Κρήτη. Ελένη Μανασάκη. Αφιερωμένα στη μνήμη της. Γιατί είναι ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης που είναι εδώ κοντά μας. Ήρθε για λίγες μέρες στην Κρήτη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασε εδώ από το σταθμό.
1: Ήθελα να πω κάτι, Γιώργο, για τη μητέρα μου. Ναι. Και εγώ και οι αδερφές μου μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που ήταν πολύ φιλόξενο και που έχουμε πολλές εικόνες και ακούσματα, τόσο από τη μητέρα μου που έπαιζε συνέχεια το μαντολίνο, το έπαιρνε και παίζε, αλλά και από επισκέψεις που έκανε ο θείος μου Μανώλης ο Μανασάκης, αλλά και άλλοι συγγενείς που παίζανε λύρα και λοιπά. Δηλαδή η κριτική μουσική ήταν
0: με το περίφημο Λεμάν.
1: Με το περίφημο Λεμάν που παίζε με το ένα χέρι. Και μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που κυριαρχούσε η κριτική μουσική.
0: Βλέπω ότι με το ξεκίνημα τώρα κατάφερα να σε συγκινήσω, γιατί δεν το θέλω αυτό τώρα έτσι να συγκινηθούμε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και τις στιγμές αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτές οι αναμνήσεις.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσύ, Γιάννη, έχεις γράψει το βιβλίο αυτό το υπέροχο με καταπληκτικές ενότητες, το Αβράχτη, και βρήκες τρόπο να μελοποιηθούν αρκετά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό και θα ακούσουμε και κάτι.
1: Καταρχάς να πω για το βιβλίο αυτό ότι ενώ το έγραψα πριν από 17 χρόνια και την παρουσίαση του βιβλίου την είχα κάνει εδώ στην εκπομπή σου στον Ερωτόκριτο.
0: Πέρασαν 17 χρόνια.
1: Πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Και δεν αλλάξαμε καθόλου, ε.
1: Όχι μόνο δεν αλλάξαμε. Όχι, οπτικά έχουμε αλλάξει.
0: Μας έχει αλλάξει ο χρόνος.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι επειδή εγώ τότε έγραφα, ας πούμε, παρατηρούσα την ανθρώπινη συμπεριφορά και έγραφα για τον έρωτα, για την αγάπη, για το θάνατο κλπ. Αυτό που παρατήρησα τώρα καθώς τα φτιάχνω με τη μουσική είναι ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα. Και είναι σαν να τα έγραψα χτες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή, κάποιος που το ακούει το τραγούδι νομίζει ότι όντως το έγραψα χτες, ενώ είναι γραμμένο πριν από πολλά χρόνια.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι. Καινούριο βιβλίο.
1: Έχω ξεκινήσει.
0: Γιατί σίγουρα γράφει συνεχώς, δεν σταματάς.
1: Συνέχεια γράφω. Έχω ξεκινήσει ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Γιατί δεν γράφω πλέον με το ρυθμό που έγραφα τότε.
0: Ωραία. Θα το περιμένουμε. Όποτε και αν είναι αυτή η στιγμή, θα το ξαναπαρουσιάσουμε εδώ.
1: Μακάρι.
0: Για να ακούσουμε κάτι. Ένα τραγούδι σου από το βιβλίο Αδράχτη, στη λύρα ο Σταύρος Ονιφόρος.
1: Ο ανιψιός μου.
0: Για την Κρήτη. Καλή του ώρα του Σταύρου. Κρήτη. Κρήτη μου. 28 9 20 53 500.

0: Νότες και λέξεις δεν αργούν να περιγράψουν την Κρήτη. Κρήτη μου, Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Γιάννης σήμερα.
1: Από τα λιοντάρια ή πια νερό.
0: Να μας κάνεις μεγάλη βόλτα. Για να ακούσουμε πού θα μας πας. Στα λιοντάρια τώρα.

0: Ανάμνηση όμορφη από τα υπέροχα μέρη της Κρήτης, Γιάννη Ζαχαριουδάκη.
1: Τα οποία δεν μπορείς να τα περιγράψεις όλα με ένα τραγούδι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Και θέλει και πολλές μέρες να τα γυρίσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί έρχονται πάρα πολλοί φίλοι και λένε, ήρθα δύο μέρες για να δω τα...
1: Τι να δεις σε δύο μέρες.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Μέρες, εβδομάδες για να πας σε όλα αυτά τα υπέροχα σημεία.
1: Απλά σε αυτό το τραγούδι έχω εικόνες που για να τις καταλάβεις πρέπει να τις έχεις δει.
0: Έχεις γυρίσει στην Κρήτη, έχεις πάει
1: παντού. Έχω γυρίσει, ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Με τη μουσική το έχεις, με το μικρόφωνο το έχεις. Έκανες και εκπομπές ένα διάστημα,
1: ναι,
0: σε κάποια ραδιόφωνα, από ό,τι μου είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίμα να μην είμαστε κοντά εδώ, να έχουμε και καμιά εκπομπή έτσι.
1: Στον αυτόκριτο, άμα ήμουν κοντά, ναι, σίγουρα.
0: Και ασχολείσαι με τη μουσική, παίζεις μουσική, DJ, σε γάμους, εκδηλώσεις.
1: Εκδηλώσεις, ναι. Επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά.
1: Ναι. Με τη μουσική θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή μιλήσαμε για τη μητέρα μου και υπάρχει στην οικογένεια μία συνέχεια. Δηλαδή, προηγουμένως που έπαιξε στο κομμάτι που παίζει λίρα ο Σταύρος, ο ανιψιός μου, έχω τον άρα μου τον ανιψιό, τον Σταύρο που παίζει κιθάρα, υπάρχει η ανιψιά μου, η Χαρούλα που παίζει πιάνο, έχει και πτυχίο.
0: Είναι στο,
1: δηλαδή,
0: αίμα σας. Είναι,
1: δηλαδή,
0: στο αίμα σας,
1: υπάρχει μια συνέχεια μουσική στην οικογένεια. Τώρα ιδιαίτερα συνεργαζόμαστε με τον Σταύρο τον Ιφόρο περισσότερο, γιατί ασχολείται πιο πολύ με τη λίρα και έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Υπάρχει περίπτωση να τον ακούσουμε, δηλαδή, και τραγουδιστικά κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι?
1: Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό.
0: Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
1: Θα ήταν, ναι. Αλλά προς το παρόν με βοηθάει να, με διάφορους σκοπούς που στη συνέχεια τους εμπλουτίζω και με άλλα όργανα, mm-hmm, και μου δίνει τη δυνατότητα αυτά που έχω γράψει να τα, να γίνουν τραγούδια.
0: Ωραία. Μπορείς και εσύ να τον βοηθήσεις κάποια στιγμή τώρα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι ή να του δώσεις στίχους?
1: Σίγουρα.
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα τέτοιο. Και μιας και το λες αυτό, θα ήθελα να πω ότι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα κάποια άτομα που από τότε που έγραψα το βιβλίο μου ζήτησαν στίχους και τους μελοποίησαν,
0: ναι.
1: Όπως ήταν ο Σταύρος ο Μασαριτάκης, από το Ηράκλειο, ο Γιάννης ο Κούλιαλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέκος ο Καλεμάκης που πήρε ένα κομμάτι μου, το Φεγγάρι, και το έκανε Καλαματιανό. Υπήρξαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που... Α, και τελευταία ο Κώστας ο Χρονάκης από τον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποίησε μία μαντινάδα μου σε ένα τραγούδι του.
0: Έχεις ωραίες μαντινάδες, ωραίες ρήμες και πραγματικά αξίζει να μελοποιηθούν όλες. Ακούμε το σκοπό του Λευτέρη. Για να ακούσουμε λίγο. Λευτέρης Γαλιανός από το βιβλίο Δράχτη.
1: Και παίζει λίρα ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, και να πάμε με αυτό στο διαφημιστικό των 12.30. Ωραία. Ξύπνα, Λευτέρη Γαλιανέ.

0: Μας ακούει και η σύζυγος Μέρη Ζαχαριουδάκη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για τη στήριξή σου στο σύζυγό μου Γιάννη. Σας ακούμε από τη Γαλλιά. Εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια με τον Γιάννη και με την οικογένεια Μανασάκη. Έχουμε στενούς δεσμούς. Τα λέω καλά, Γιάννη?
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Θυμάμαι κάποια μέρα που είχαμε έρθει και με τον Γιώργο τον Βιτόρο.
1: Και με τον Βιτόρο, ναι.
0: Και με το Γρηγόρη τον Αλισανδράκη.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που πιάσαμε το μαντολίνο, τις σκοπούς, τη τραγούδια. Άλλη μια αφιέρωση για... Της άρεσαν τα τραγούδια της μητέρας σου, στην Ελένη που μας ακούει από το ηρωικό Μεσολόγιο, αφιερωμένο το τραγούδι της κυρίας Μανασάκη. Για όπου πάει. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε.

0: Αυτόκτητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 7.

0: σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και

0: Νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο να συγκινηθούμε ακόμα λίγο με τη φωνή της Ελένης Μανασάκη. Πολλές καρδιές εκλάψανε.

0: Ελένη Μανασάκη, αείμνηστη, πολλές καρδιές εκλάψανε. Για να βγούμε στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε και Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Εσείς καλά, εμείς καλά. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά.
1: Μακάρι, μακάρι, Παναγία μου.
2: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Το Σωμαροστελή, το Χαραλάβη, το Γαλογεράκι, εσάς και όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κύριε Σπύρο.
2: Και μακάρι και λίγη βροχή, τι χρειάζεται.
1: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα η βροχή να μας αφήσει.
2: Είπανε την Κυριακή. Είπανε την Κυριακή.
1: Είπανε. Μας θα μας πιάσει μία μέρα μετά είμαστε εμείς.
2: Να δούμε, να δούμε, να δούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι στον φίλο μας τον Γιώργη τον Φουστάνη. Μας καλημερίζει. Μας στέλνει και δύο ματινάδες. Αφιερώνει και στο Χαραλάβη. Του στέλνει συγχαρητήρια για την υπέροχη ρήμα. Και λέει μπορεί να μου την πλήγωσε η μοίρα την καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε τα δυνατά φτερά μου. Αν θα μου κόψει η μοίρα μου άδικα τα φτερά μου, θα είμαι υπερήφανος και στο περπάτημά μου.

0: Έχουμε μήνυμα από τον εντσιό σου,
1: το Σταύρο.
0: Σταύρος Νηφόρος. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, Γιώργο. Ευχαριστούμε για τα τιμητικά σου λόγια και που αναδεικνύεις τη μουσική κληρονομιά της οικογένειάς μας μέσα από την εκπομπή σου, και ευχαριστώ προσωπικά το θείο μου για ό,τι κάνει για μένα και το εύχομαι πάντα επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο.
0: Σταύρο, ένα τραγούδι θέλουμε να ετοιμάσεις σύντομα με τη φωνή σου.
1: Ωραίος στόχος αυτός.
0: Και με τη βοήθεια,
1: Σταύρο.
0: Και με τη βοήθεια του θείου. Ταξιδεύουν από το Μεσολόγγι προς την Αθήνα η φίλη μας η Ελένη. Υπέροχη εκπομπή σας σήμερα. Ταξιδεύοντας προς Αθήνα μας κρατάτε συντροφιά. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας. Άλλο μήνυμα. Φανούριος, χαιρετώ την όμορφη παρέα σου, Γιώργη. Δεν τον έχω γνωρίσει τον καλεσμένο σου, αν και από το ίδιο χωριό δεν έτυχε. Τον παρακολουθώ όμως και γράφει ωραία πράγματα. Να έχει την υγειά του να συνεχίσει. Τα χαιρετίσματά μου, Φανούριος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Φανούριε. Να είσαι καλά.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα. Να... Μισό να ακούσουμε κάποιον. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δούμε τώρα η γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάς.
0: Έλα, κυρία Εύα.
2: Κύριε Ζάνη, καλώς ορίσατε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είσαι καλά, κυρία Εύα.
2: Είσαστε καλά όλοι, σύζυγος, όλοι είσαστε καλά.
1: Όλοι είμαστε καλά και χαίρομαι που σας ακούω και είσαι σε κάθε εκπομπή παρούσα και δυναμικά παρούσα μάλιστα, όχι...
2: Ευχαριστώ σου πάρα πολύ. Εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Η ωραιότερη σου εκπομπή, Γιώργο, ήταν σήμερα, που ακούσαμε μια αξιαγάπητη φίλη, την κυρία Ελένη.
0: Επήγαμε πολλά χρόνια πίσω
2: Σταύρο.
0: Και ανασύραμε μνήμες.
2: Μα είναι, μα εγώ πάρα πολύ συγκινήθηκα, γιατί είχα χρόνια να δεν το βάζε το τραγούδι. Είχαμε χρόνια να την ακούσαμε.
0: Η αλήθεια
2: χαρήκαμε πάρα πολύ, κυρία Ζάνη. Και θέλαμε πιο τακτικά να είσαι στη συντροφιά μας.
0: Μένει στην Αθήνα ο Γιάννης. Μένει στην
2: ξέρω,
0: Αθήνα.
1: Εγώ στέλνω τα χαιρετίσματά μου πολλές φορές.
2: Παρακολουθώ
1: την εκπομπή. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Καλαμάτα και παρόλα αυτά άκουγα τις εκπομπές κανονικά. Σας ακούω πάντα.
2: Μα το λέει ο κύριος Γιώργος ότι σε ρετάτε όλο το ακροατήριο. Εγώ σας χαιρετώ σήμερα, κύριε Ζάνη, με χίλιες χαρές που σ' ακούσαμε και πολλά φιλιά σε όλη σας την παρέα.
1: Να είστε καλά, και εγώ χάρηκα.
2: Χαίρομαι, κύριε Ζάνη, το τηλέφωνο στόχο, αν καμιά φορά θα μιλήσουμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ζάνη. Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και στους δυο σας.
1: Να πω κάτι, Γιώργο, τώρα που άκουσα ότι... μου έκανε εντύπωση πόσο διαδραστική είναι η εκπομπή σου. Σε μία εκπομπή είχες βάλει το τραγούδι που έχω γράψει για ένα διάλογο εικονικό που κάνω με ένα τυφλό. Και από τα τηλεφωνήματα που πήραν άνθρωποι που τους απασχολούσε αυτό το θέμα, συγκινήθηκα κι εγώ από τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκαν και που φαίνεται πραγματικά η δυναμική της εκπομπής σου, πόσο διαδραστική είναι.
0: Να το ακούσουμε πειράζει. Το τραγούδι μετά, αφού ακούσουμε λίγο τη μαμά να τραγουδάει τον αδερφό της το Λευτέρη, αλλά έχουμε και γραμμή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ενοχλώ.
0: Δεν ενοχλείτε, ευχαρίστησή μας.
2: Αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκπομπή σήμερα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρουδάκη. Δεν αποκλείεται να είμαστε και χωριζανοί.
0: Από τη Γαλλιά είναι ο Γιάννης.
2: Είναι, οι περισσότεροι είναι βορειζανοί.
1: Ναι,
2: τα βορειζα έχουν πολλούς δαχαρουδάκηδες.
1: Ναι, η καταγωγή, παλιότερα παππούδες κλπ. Είναι από τα βορειζα.
2: Τα βορειζα, ναι.
1: Οι οποίοι κατέβηκαν κάποιοι στο Ζαρό και κάποιοι στη Γαλλιά.
2: Κάποιοι στη Γαλλιά. Και μείνανε και πολλοί στα βορειζα.
1: Ναι.
2: Συγχαρητήρια και για τους στίχους και για τη μουσική. Και θα σας πω, για να θυμούνται οι παλιοί και να δρικούν οι νέοι, να παίζετε συχνά σκοπούς του Γαλιανού Λευτέρη
1: Πολύ
2: και μικρός Λευτέρη εδιάβηκε στάδι τα σκαλοπάθια. Μ' άφησες ολιγοστά και αγαπητά κομμάτια.
1: Τέλεια.
2: Είναι ακόμη αμιά, αλλά άμα την πω μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Νίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νίκη πήγε το Γαλιανό το Λευτέρη. Θα ακούσουμε λίγο. Ελένη Μανασάκη, Λευτέρης. Θύμισε με το τραγούδι με την κουβέντα που είχατε με τον Τυφλό. Ποιος είναι ο τίτλος,
1: τα μάτια της ψυχής.
0: Τα μάτια της ψυχής, να το βρούμε, να τα ακούσουμε αμέσως μετά. Αλλά αυτό που ήθελα να σου ζητήσω, ναι, και αν μπορείς να μου κάνεις το χατήρι, θέλω να πάρεις το βιβλίο και να μου διαβάσεις μερικές ματινάδες μετά. Θα το κάνεις?
1: Θα το κάνω, ναι, ναι.
0: Ωραία. Βρες τι θα πούμε σε λίγο. Να ακούσουμε το Λευτέρη.

0: Κρίμα αυτό που λέει η μαμά σου. Η αείμνηστη που δεν γραφτήκανε οι μουσικές.
1: Δυστυχώς. Ο Ροδινός πρόλαβε και έγραψε και έμεινε το αποτυπώμα του.
0: Παρακαλώ.
2: Γιώργη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Είμαι ο Μακρυδάκης από τη Γαλλιά. Επήρα να χαιρετήσω το χωριανό μου, το Γιάννη του Ζαχαριδάκη.
1: Γεια σου Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Τι κάνεις Γιάννη, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Με γνωρίζεις?
1: Πώς δεν σε γνωρίζω?
2: Μα εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Τσαχονικολή Γιάννη είσαι?
1: Του Τσαχονικολή εγγονός, ναι.
2: Εγγονός ή ο γιος?
1: Ο εγγονός.
2: Α, με το καλό.
1: Έχουμε, με το θείο το Γιάννη έχουμε ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο.
2: Το ξέρω, αλλά νόμιζα πως είσαι ο θείος. Εσύ είσαι του Σταύρου, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο θείος, μιας που είπες για το θείο, ναι. Ο θείος ο Γιάννης, ναι. Έχει πάρει τη λύρα του παππού του Τσαχονικολή.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αρχίσει και παίζει, είναι σε καλό δρόμο.
2: Και ο εγγονός του παίζει?
1: Ο εγγονός του παίζει επαγγελματικά. Την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε σε δύο μαγαζιά μεγάλα στην Αθήνα.
2: Ο Γιάννη, το γενιό το μικρό?
1: Για το γενιό, ναι, ναι.
2: Την κουλή, την κουλή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα εμψού μου.
1: Ναι.
2: Α.
0: Οπότε...
2: Λοιπόν, εσύ του Σταύρου δεν είναι?
1: Ναι, εγώ είμαι του Σταύρου.
2: Μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Αλλά δεν σε γνωρίζω, θα γνωριστούμε καμιά φορά.
1: Δεν πειράζει, εγώ σε γνωρίζω πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, με λένε Κώστα Μακρυδάκη.
1: Έγινε Κώστα.
0: Να σε καλά Κωστή, ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά Γιώργη, ευχαριστώ
0: για,
2: πολύ.
0: Για, για. Λευτέρης ο Γαλιανός. Που υπάρχει και το μνημείο του Λευτέρη του Γαλιανού στο κέντρο της Γαλλιάς. Θα πάρουμε άλλη μία γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρομαι την παρέα σου. Αλλά καλά σε είπα προλίγου ότι είστε άρχοντες της Ανατολικής Κρήτης και χαιρέτησα όλο τον κόσμο της, ναι. Ανατολικής Κρήτης.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πω ένα προς ένα.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι μετά που θα ακούσουμε τον Γιάννη να λέει στίχους του, να απαγγέλει στίχους του, που μιλάει για τα μάτια της ψυχής, που το είχαμε ξαναβάλει και είχε κάνει αίσθηση πριν από λίγο καιρό.
3: Εγώ Γιώργο δεν βλέπω καθόλου.
0: Έτσι,
3: αλλά για... το τηλέφωνο το βρίσκω.
0: Εσύ βλέπεις πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Και ξέρω και θυμάμαι πολλά πράγματα από μικρός. Γιώργο και Παγιάννη.
0: Λοιπόν κύριε Μιχάλη, κλείσε να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Να σε καλά κύριε Μιχάλη.
0: Να διαβάζει στίχους αφιερωμένους.
3: Γεια σου Γιάννη, γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Σ' ακούει, σ' ακούει. Λοιπόν, για να βάλω λίγο μια μουσική και να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, έχω επιλέξει την τελευταία σελίδα του βιβλίου που λέει «Ψηλά και χαμηλά».
0: Πάμε.
1: «Ξάμουνε πάντατε ψηλά, μα ξάνιγα και χάμε, για να μπορώ του γιαγερμού τη στράτα να θυμάμαι. Ξαμώνω πάντα τσαθροπιάς και τσιτιμή στον τρόπο, για να μπορώ να τα θωρώ τα μάτια των ανθρώπων. Όσες φορές μες στη ζωή κι αν έχω πέσει χάμε, πριν σηκωθώ εξάνυγα τσιγής να τη θυμάμαι. Είναι μικρός ο άνθρωπος από πατή στον άλλο, κι ας τον θωρούνε στα ψηλά, κι ας κάνει το μεγάλο. Αθές μεγάλος να γεννείς και ψάχνεις για τον τρόπο, ξάνιξε συμπεριφορά τον ταπεινόν ανθρώπο. Απ' το δεντρό του σεβασμού δεν τρώνε μπλιό οι ανθρώποι, και πέσαν και σαπίζουνε κατάχαμα οι τρόποι.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Έχουμε χαιρετισμούς από το σύντεκνο του Μανώλη από τη Στροφή. Μανώλη και Μανουέλα Μαθιουδάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχές από το Βαλσαμόνερο, Παγώνα στα Βιανουδάκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά Άννα, χαιρετισμού στον Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Και να πάμε και στην Κύπρο. Ο Στέλιος ο Νικολάου. «Της καρδιάς φιντάνει», λέει ο Στέλιος, «αφού στα βάθη του μυαλού εδάμαθες και μπαίνεις και της καρδιάς κρατείς κλειδιά πίσω για δε για γέρνεις, όσα ταξίδια με το νου έχω μαζί σου κάνει, κρατώ κρυμμένο φυλακτό. Η της καρδιάς φιντάνει, μα όλα μας τα βιώματα μες της καρδιάς τα βάνω, μες την καρδιά τα βάνω, έκια τα έχω θησαυρό ίσα με να ποθάνω. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, ακρίβο χαιρετώ σας, εύχομαι την υγειά σας και θέλω το καλό σας. Σαφή χαρές, ο Λούθε Στυλιανός, Κύπρος». Παρακαλώ.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
4: Είμαι σύλλεγος με τον Γιάννη και είμαι ο γαμπρός του Λιράρη, του Σταύρου του Νηφόρου. Ο πατερός του.
1: Λεωνίδα, εσύ είσαι?
4: Έλα αγόρι μου, έλα, εγώ είμαι.
0: Και πώς και μας εντοπίσατε σήμερα, το ξέρατε τι θα έρχονταν εδώ?
4: Ναι, το ξέραμε, θα κατέβαινε κάτω για ένα γάμο, είχαν ένα γάμο τα παιδιά με την αδερφή του την Κέτη.
0: Ναι, αλλά στο ραδιόφωνο πώς το ξέρατε και μας ακούτε?
4: Το ξέραμε γιατί μας στείλανε...
1: Έπεσε σύρμα.
4: Έπεσε σύρμα στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε όλοι καλά,
4: σας ακούμε. Θα βγάλω εισιτήριο πρωί Δευτέρα να κατεβώ στην Κρήτη μου στον καθαρό αέρα.
0: Με το καλό να έρθείτε κι εσείς εδώ, σας περιμένουμε.
4: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε εσείς καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα, να είσαι καλά.
4: Γεια σου Γιάννη μου, γεια.
0: Θα διαβάσει κάτι ακόμα?
1: Όχι.
0: Ωραία, πάμε στο τραγούδι «Με τα μάτια της ψυχής», λοιπόν, το οποίο είναι ένα τραγούδι για τους τυφλούς που μπορούν να δουν μέσα από τα μάτια της ψυχής τους
1: πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
0: Από το βιβλίο «Αδράχτη».

0: κατέχει. Για να πάρουμε μια γραμμή, θα το ξαναπάμε από την αρχή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον κύριο Ζαχαριδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Πολλά συγχαρητήρια. Μόνο αυτή την τελευταία ρήμα που είπε δείχνει την αξιοπρέπεια και την αρχοντιά και τα αισθήματα του αυτού του ανθρώπου. Εγώ δεν τον ξέρω, δεν τους γνωρίζω τους καλλιτέχνες όλους, είμαι από άλλη περιοχή. Όμως είμαι ευχαριστημένη και χαρούμενη που έτυχε σήμερα να σας ακούσω και στο ράδιο. Να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχίες και να κρατήσετε αυτή την αξιοπρέπεια σε όλη σας τη ζωή, γιατί σας τιμά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα καλά. Πάρα πολύ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι και υγιείς. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Γεια σας.

0: Με τα μάτια της ψυχής λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Γιάννη, σε ευχαριστώ που ήρθες και σε είδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Γιώργο.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και κάθε φορά να περνάς να τα λέμε.
1: Δεν κάνεις απλά εκπομπές, κάνεις λειτουργήμα, είναι αυτό που κάνεις.
0: Για να πάρουμε μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο,
0: ναι.
2: Πήρα και εγώ να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη. Χάρηκα που τον ξανάκουσα μετά από πολύ καιρό, γιατί συγκινηθήκαμε σήμερα διπλά που ακούσαμε την κυρία Ελένη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί ανασύραμε από το ντουλάπι αναμνήσεις ένα σωρό.
2: Γιατί πραγματικά όταν εντάκαρα έτσι να βγαίνω κι εγώ πιο κοντά στον Ερωτόκριτο, άκουγα την κυρία Ελένη και έλεγα, ναι, ναι, χαρά σε αυτή τη γυναίκα. Τι ντόλμη δηλώνω να τραγουδεί και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να είστε καλά, να τη θυμάστε.
0: Μα ήταν αρχόντισα και είχαμε κάνει εκπομπές. Πολλές εκπομπές εδώ.
2: Την άκουσα. Πότε να τη βάλει να τα γρυκούμε αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε. Γιατί πραγματικά μας έχουν αφήσει βαθιά αποτυπώματα στην ψυχή μας. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θεάρεστο το έργο.
1: Να είστε καλά.
2: Ευλογημένο. Γιατί το τραγούδι αυτό που λέτε για τις τυφλούς είναι φοβερό. Φοβερό. Συγκινούμε και κλαίω. Να είστε καλά, τίποτα άλλο. Και χαρήκαμε τόσο πολύ για την αείμνηστη αγαπημένη αρχόντισσα πραγματικά που τη λέγαμε και τότε, την κυρία Ελένη.
0: Έτσι.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, που κάνετε αυτό το ωραίο λειτουργήμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γιάννη, να είσαι καλά. Καλά να περάσεις όσες μέρες θα μείνεις στην Κρήτη και καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Έχουμε γραμμή πάλι, παρακαλώ.
3: Χαιρετώ και καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Ζαχαριουδάκη και του λέω έτσι παρέα ο ντεγρικός εν τούτην έτη ζήσει. Μ' αρέσει τόσο να πολύ που την ξεχνώ την Κρήτη. Χαιρετώ και καλωσορίζω τον Γιάννη Ζαχαριουδάκη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Φουστάνης, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μάλλον φεύγουμε τώρα. Προσπαθούμε δηλαδή, αλλά έρχονται στοιχεία γραμμές. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Προσπαθώ και εγώ τώρα μία ώρα.
0: Ναι.
1: Να καλωσορίσω τον καλεσμένο σου και να είναι καλά, που μας έχει επιερώσει το τραγούδι αυτό σε όλους τους τυφλούς. Να είναι καλά να γράφει.
0: Είναι η κυρία Αγάπη Κουρτάκη.
2: Τη θυμάμαι την κυρία Αγάπη.
1: Γαλήνια ψυχή τη μανούλα σου που την ακούγαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Αγάπη.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου και να είστε καλά πάντα.
0: Έτσι φεύγουμε με συγκινήσεις. Γιάννη, σε υπέρ ευχαριστώ.

0: Έχει τελειώσει η εκπομπή, αλλά οι γραμμές δεν σταματούν. Παρακαλώ.
1: Έλα, και εγώ η Τόνια είμαι.
0: Και η Τόνια.
1: Και η Τόνια.
0: Και η Τόνια.
2: Χρόνια τη θυμάμαι την Τόνια.
0: Και η Τόνια βλέπει. Μπορεί και βλέπει μέσα από τα μάτια της ψυχής.
2: Ναι, το ξέρω για την Τόνια.
1: Γιάννη, ο Φώτης Χωρές Μαντούρας, είχαμε μια τηλεφωνική επαφή καθημερινώς.
0: Θυμάσαι, Τόνια, όταν... θυμάσαι.
1: Τη θυμάμαι.
2: Το ξέρω.
1: Θυμάμαι, ναι. Είχαμε μια τηλεφωνική επαφή καθημερινώς, μιλούσαμε. Να είναι καλά εκεί που είναι η γυναίκα, Φώτης της Χωρές, και να την ακούμε πάντα μέσα από τα τραγούδια της, τα όμορφα και μέσα από τη φωνή της.
0: Δεν την ξεχνούμε.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
2: Να σε καλά, Τόνια.

0: σου.
1: Επιστρέφουμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο δάσκαλος ο Γρηγόρης.
1: Τα σέβη μας κύριε Γρηγόρη.
2: Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη, έχει καμία συγγένεια με το να είμαι στον Γαριπαντώνη του Ζαχαριδάκη?
3: Όχι, συγγένεια δεν έχουμε, τουλάχιστον πρώτου βαθμού. Τώρα, άμα ανατρέξουμε στο παρελθόν με τους προπάπους, δεν ξέρω τι θα βρούμε.
2: Ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και ακροατής του Ερωτόκριτου.
3: Έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν.
2: Εμείς δυο?
3: Όχι,
2: με τον Αντώνη.
3: Με τον Αντώνη, ναι.
2: Τον Αίμνηστο, ναι.
3: Ήταν πολύ φίλος της οικογένειας, του πατέρα μου και της μητέρας μου.
2: Τι να πω, και εμείς πάρα πολύ καλοί φίλοι. Λοιπόν, εγώ θα σου αφιερώσω μια ματινάδα δική του, με οποία να βάσω δύο λέξεις. Σαν μυγδαλιά του Γεναριού, που έχει καλά ανθίσει, έτσι είναι σήμερα ο νους που ήρθες να συναντήσει.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία ματινάδα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου δάσκαλε.
2: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Λεβέντη.

0: στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία φάση του μάτς το 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League, 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιαν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
12: Θα λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
13: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53382 και 6932 33 16 11.
14: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
15: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
16: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
15: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
16: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
15: Τηλέφωνο 690-737-9950.
16: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
19: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
19: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
20: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
19: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
20: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
19: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
21: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
11: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό

0: ηχογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
0: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
2: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
2: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ερωτόκριτος.
6: Ένας

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν 2 άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για 2 αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: βλέπα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι,
0: δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία φάση του μάτς το 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τη Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Κέντρα ξένων γλωσσών,
4: Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
4: Θα λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Έμεινε στον δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
12: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
12: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690-737-9950.
12: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
19: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 0 24 218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτισμό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.

Πρωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: γυαλές. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν 2 άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για 2 αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα την αγάπη μου να την μετατρέψω. Παυσίπονος στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βλιό να πάρει.
1: 87,9. Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
7: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
6: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
6: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ την έχω καταργήσει, γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές.

0: μήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου, και κάμε με νερό στο τζάμι τζι σταγόνα, να κρουσταλιάσω δίπλα τζι να βγάλω το χειμώνα.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87.
1: Ερωτόκριτος.
2: Όποιος ετοιμοθάνατος στα χείλη τζιφυλίσει, σίγουρο είναι στη ζωή πως θα ξαναγυρίσει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
7: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831035588.
10: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωτό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Teokritos.
1: Ξανοίγωσε, δε σου μιλώ. Κι αυτό με έχει πονέσει. Δε δικαιούμαι να έχω εγώ μες στη ζωή σου θέση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
15: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την Ερωτόκριτος.
1: Αυτή που πρέπει να μισώ έχω αγαπήσει τόσο. Θεέ μου παράξενο σε ευδάς, κύντα βουλή θα δώσω.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σεντάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Νιώθω καρδιά μου, νιώθω αποσφεύγει η ζωή, χρόνια γυρίστε ο πίσω. Τα λάθη, απού δεν έκανα στα νιάτα μου να ζήσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινά η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
10: Εσύ με πήγες στα ψηλά και και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
10: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε ερωτόπιτο.
1: Για πάμε. Έλα.
2: Άσπρα πουλιά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
7: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: κατά θάρι μου, μα και στι αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892023193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
9: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία, τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
16: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
10: Ερωτόκριτος.
16: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας στην επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
10: Εσύ με πήγες τα ψηλά και
9: και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
9: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
7: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλώς ορίσατε και απόψε Παρασκευή, να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας σχεδόν. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη του 26. Από τα Χανιά μας ακούτε ήδη ζωντανά στο ραδιοφωνό σας. Κριτικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά επίσης στο ραδιοφωνό σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθίου. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και την Ανατολή και τη Δύση. Από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά. Παραπονέματα, Στέγιος Μπικάκης ανοίγει την αυλία και της απόψινής μας εκπομπής.

Η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από τη Μαριάννα από το Ρέθυμνο, από την Παλιά Πόλη. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή από το Ρέθυμνο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ.

Καλησπέρα στη Σούδα, Γιάννη Μάρακα, καλέ μου φίλε, καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή. Καλησπέρα Σούδα. Εδώ είναι και η εργατιά, τα ταξί που είναι πάντα στασμένα στο κατηγόραμα, καλές διαδρομές. Αντώνης Τσιριδάκης, το νούμερο 45, αγαπημένος φίλος, καλές διαδρομές.

Να και ένας άλλος αγαπημένος φίλος που μας ακούει από την Αθήνα. Πριν μερικά χρόνια είχα την τιμή να έρθει από την Αθήνα να γνωριστούμε εδώ στο Κετικόραμα. Είναι ο Γιώργος ο Κούτσουπας, ένας αγαπημένος φίλος και ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς της χώρας. Την καλησπέρα μου, φίλε Γιώργη, στην Αθήνα. 28-210-40-140 και απόψε να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίσουμε καινούριο τραγούδι. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Μην απορρείς.

0: Όσοι θέλετε και τα μηνύματά σας στον αέρα, είπαμε τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Πάμε στην πόλη του Ηρακλείου και απόψε στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, κυρία Εύα, μας καλησπέρα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι
0: για αυτό που σας ακούω.
1: Το
0: Μανώλη δεν ακούω. Μας την κοπάνισε.
1: Δεν είναι εδώ.
0: Α, βολτούλα.
1: Να κάνω μια. Βεβαίως. Α, δεν είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε, στον αέρα, σας ακούω.
1: Να καλησπέρισω όλους τους καλούς φίλους. Τη Ρούλα μας, τον κύριο Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πρώτο σήμερα του Λεκάτσι την εκπομπή.
0: Ναι, πάντα σας θυμάται ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ χίλιες χιλιάδες και ιδιαιτέρως αγαπώ, εκτιμώ την κυρία Τσιριζέτσι. Και θα πω στη σύζυγο του κυρίου Δημήτρη Κώστα, με επιτρέπεις.
0: Βεβαίως, σας ακούμε, στον αέρα είμαι.
1: Κυρία Τσιριζέτσι, χίλιες χιλιάδες σ' αγαπώ και ευχαριστώ την ώρα, λέω στη μοίρα και στο θιό που έχω με σένα γνώρα. Με την αγάπη μου και στον κύριο Δημήτρη και στη σύζυγό του, την κυρία Τσιριζέτσι. Τη Ρούλα μας να ευχηθώ να είναι καλά και να την ακούσουμε σε λίγο με ένα τραγούδι του Μπούχλη.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κωνσταντίνε μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά. Πέρασε. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
2: Απ' την αρχή το κάτεγα.
0: Και επ' ευκαιρίας ήμουνα χθες έτσι μια αστραπή, ένα ραντεβού που είχα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συγχαρητήρια για την καθαριότητα. Για τους ανθρώπους εκεί που μεριμνούν για την καθαριότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με τόσο κόσμο, αν και ήταν απογευματινή ώρα που πήγα, εκεί στα απογευματινή ιατρία και στην τουαλέτα και στους διαδρόμους, τα πάντα έλαμπαν καθαριότητα. Μπράβο στους ανθρώπους που μεριμνούν για την καθαριότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Καλή ώρα και απόψε. Κάνουμε την παρέα μας στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Φάγαμε σιγά σιγά και την εβδομάδα. Ο Γιώργης Αρκολάκης, ένας αγαπημένος φίλος μας, ακούει από ένα όμορφο χωριό του Αποκόρουν, από τη Λιτσάρδα. Λέει καλησπέρα φίλε και από την παρέα μου. Λέει καλή εκπομπή, καλησπέρα στην παρέα. Εκεί κάνουν υπέροχοι άνθρωποι, κάνουν και καταπληκτική πίτσα. Να επισκεφτεί τη Λιτσάρδα. Η Γεωργία Καλλιτεράκη από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, που και απόψε είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Λέει η Γεωργία μας, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, Γεωργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνης Λαζανάκης, αγαπημένα τραγούδια μεταδίδουμε. Εμείς κάνουμε την παρέα μας, επιλέγουμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια και τα στέλνουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις στο θολωμένο μου μυαλό.

0: Έχουμε και την Τόνια από το Ηράκλειο. Χωρίς Τόνια δεν γίνεται η εκπομπή μας. Αγαπημένη, καλησπέρα Τόνια μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να χαρίσω σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να πω ένα καλό Σαββατοκύριακο και την αγάπη μου σε σένα.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αγάπη και εκτίμηση στην Εμιβαία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάσαι και απόψε. Επίσης, Τόνια μου, ό,τι επιθυμείς.

0: πιστοί όλοι εδώ στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 16 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Πάμε Πλατανιά εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα, συνονόματε.
1: Καλησπέρα, συνονόματε, λοιπόν.
0: Καλησπέρα, Άρχοντα των Αρχόντων.
1: Πάντα συντονισμένοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Δύο ραδιόφωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και Χανιά και Ηράκλειο και σε όλο.
0: Βέβαια.
1: Και σε όλο το ευγενέ ακροατήριο.
0: Αφιερώνει κάποιο ιδιαίτερα.
1: Να αφιερώσω σε όλο το ακροατήριο από το Α στο Μ, αλλά να αφιερώσω και για τον φίλο μα τον Χαραλάμπη από τον Κουρσούνα, στον Αντρίκο από τον Αποκόρονα, στον Δημήτρη. Και σε σένα, την οικογένειά σου.
0: Να σε καλά, όλους. Φίλε. Καλή επιτυχία και στον Πλατανιά, ε.
1: Ναι, ναι, την Κυριακή αρχίζουμε.
0: Με το Πανακροτηριακό, νομίζω, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια.

Μια καλησπέρα επίσης από ένα άλλο όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, τη Βλαχερονίτισσα, από την ταβέρνα Παλιόμηλος και του πουγιού το γάλα θα βρείτε εκεί, δικής του παραγωγής τα πάντα σχεδόν, χαμηλές τιμές και πάντα καλή εξυπηρέτηση στον Παλιόμηλο.

0: έχω για σένα.
1: Να και ένας άλλος φίλος που μας ακούει στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι, στη ρίζα του Ψιλορίτη, ο Σωμαροστελής. Καλησπέρα φίλε, τι τα κάνεις απόψε?
2: Καλησπέρα.
1: Ήταν λέει το Αμάρι. Βροχές λέει, λέει Έμι, βροχές το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Δεν ξέρω τι ακάμ, πάντω σήμερα ήταν καλή μέρα.
1: Μια χαρά και εδώ στα Χανιά.
2: Χαιρετήματα στην κυρία Έμα, στο Μεταφυλάκι, στο Σπύρο, στο Τζιμπάκι, στην κυρία Μαρίκα, στην κυρία Ευγενία και όπου ακούνε στο Χαραλάμπι, στον Κουσόνα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι να πάει στο τραγούδι πιο κύμα φέρνει τη χαρά.
1: Στο υπόσχομαι. Είχα...
2: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Ποιοι, πριν λίγο καιρό είχα έρθει σε ένα χωριό εκεί, ο Χρειά κάπως έτσι. Ναι, ναι. Το χωριό σου είναι λίγο πιο πέρα νομίζω, ε.
2: Ναι.
1: Πολύ μακριά.
2: Ναι. Όχι, κοντά είναι.
1: Α, κοντά είναι. Πολύ ωραίο. Όμορφο το Αμάρι. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Ναι,
1: ευχαριστώ.
2: Καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Αγαπημένα τραγούδια μας ακούτε σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εκπομπή από τα Χανιά που την ακούτε από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9, οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καινούργιο τραγούδι, ερωτικό κορμί, Γιώργης Μανογιούδης.

0: Έχουμε στην παρέα μας και από εδώ από τα Χανιά, από τα δικαστήρια, ένα άλλο αγαπημένο φίλο, τον Χρήστο. Τι κάνουμε, καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Και ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά, φίλε Χρήστο. Και πάντα με τη βοήθεια του Θεού τα ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα. Το είπαμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Φίλε μου, και σε όλους τους ακροατές μου.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τη Δευτέρα με καλό. Καλό βράδυ.
1: Γεια σα, φίλε μου.

Καλησπέρα, μας στέλνει και η Στέλλα από την Παλιόχωρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει από τον Νότο. Καλησπέρα και στο Μιχάλη που και εκείνος είναι καθοδόν από Παλιόχωρα, Πλεμενιανά, λέει, βρίσκεται αυτή την ώρα και είναι στα Χανιά. Καλή διαδρομή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Κυριακή που μας ακούει. Η Ρούλα Μπούχλη, εγκανά από τα Χανιά, λέει: Καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόση σε όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου η κυρία Εύα, στο Μάνο της με την αγάπη μου. Ένα Αναστάσια να το αφιερώσω με την αγάπη μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, για το μήνυμά της. Καλησπέρα σε ένα άλλο καλό φίλο, τον Ευτύχη, που μας ακούει καθοδόν και εκείνο. Από το χωριό, λέει, επιστρέφω. Καλή εκπομπή πάντα με Κριτικό Ράμα. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε και στην παρέα μας. Οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κριτικό Ράμα 93,8 και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Κάτσε γύρω σας, να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Είμαστε μια παρέα. Φροντίζουμε να περνάμε καλά. Το έχουμε ανάγκη στις δύσκολες καιρούς που ζούμε. Όσο πολλές φορές το λέω, όσο απομονώνεται ο άνθρωπος, αποκοινωνικοποιείται, κλείνεται στον εαυτό του, κάνει κακό πρώτο στο ψυχικό του κόσμο και μετά στο κοινωνικό περίγυρο. Πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, να ξεδίνουν, να κάνουν την παρέα. Έτσι κάνεις και διατριβή στον εαυτό σου, βλέπεις το καλό, το κακό, το σωστό, το λάθος και όλοι διαμορφώνουμε και το δικό μας χαρακτήρα προς το καλύτερο. Να, μια αγαπημένη φίλη εδώ στα Χανιά, ένα χαρισματικό θηλυκό που ασχολείται και με την παράδοση, αγαπημένη φίλη Ειρήνη, λέει: καλησπέρα, είμαι καθοδόν προς Χανιά. Περιμένω, λέει, ξέρεις, την ακούσω. Καλή ακρόση. Βεβαίως, σε λίγο-λίγο, σε ευχαριστώ. Για το Σωμαρεστελή παίζει ποιο κύμα φέρει τη χαρά από τους αείμνηστος Κλάδο και Μανώλη Κακλή.

0: Χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ και ακόμα περισσότεροι. Πάμε Τυμπάκι, πάμε νότια στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τυμπάκι και στην κυρία Ευγενία μας. Καλησπέρα, κυρία Ευγενία μας, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, καλά
0: είσαι. Κύριε Κώστα, πρέπει να, πρέπει να σε λέω νονά. Γιάννης είναι ο κύριος Μπρόκος που ακούσαμε πριν λίγο στον αέρα. Τον αγαπάτε πρόκος. Και καλά κάνετε. Τα καλύτερα παιδιά από ό,τι έχω μάθει, οι πληροφορίες μου.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Σα ευχαριστώ, μα κάνετε την καλύτερη αποστολή.
0: Έτσι είναι.
1: Τον περιμένουμε κάθε μέρα, μα δεν ξέρω πώς θα
0: βγει. Πιστεύω τώρα, εντάξει, καθένας έχει το χρόνο του, τις δουλειές του. Είναι και λίγο το ραδιόφωνο να συνδυάσει το χρόνο. Πού αφιερώνετε?
1: Καλησπέριζω εσάς, τον κύριο Γιώργο, τον Μανώλη, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη.
0: Όλη την ίδια παρέα μας.
1: Και Μαζοκοπάκη.
0: Μαζοκοπάκη, δεν σα καλά το κατήρι.
1: Ναι, και το αφιερώνω στην κυρία Βοντικάκη και όλο το ακροατήριο.
0: Το Τυμπάκι όλα καλά?
1: Όλα
0: πάντα καλά.
1: Καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στο Τυμπάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Ζάνη.
0: Κοινωνά, Κώστα με λένε, δεν πειράζει.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε στα καλύτερα σας έχω και απόψε Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, στα Χανιά στο Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο στο Νεροτόκρητο 87,9. Κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε, ενώνουμε τους ανθρώπους, ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Βλέπω και ανά τον πλανήτη και Αμερική και Αυστραλία και Βέλγιο και Νορβηγία. Αγαπημένα μας, ξεντεμένα μας πουλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε είστε εδώ στην παρέα μας. Για τη φίλη μας την Ειρήνη έχει επιλέξει Μανούσο Πολάκη και λέει ο Μανούσος, στα δυο σου μάτια πόλεμος, και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο έρωτας ξεκινάει από τα μάτια. Και τα μάτια λένε την αλήθεια, γι' αυτό να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους, να λέτε πάντα την αλήθεια, να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους και να κοιτάτε τα μάτια των ανθρώπων πάντα.

Και ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα στον πιο αστράτο εκφωνητή που καθοδόν πηγαίνω στο χωριό μου. Λέει: είμαι στο Βιολί Χαράκι στο Ρέθυμνο και πηγαίνω, λέει, στο Πέραμα και η καλύτερη παρέα κτλ. Κτλ. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, με τιμάνε. Να είσαι καλά. Καλή διαδρομή. Ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 14 και τα αυτάκια μας εδώ στο κριτικό ραμα. Πάμε εκεί, Σαμό. Μάρκος Ρενιέρης, Γιάννης Πολυχωνάκης. Ένα παιχνίδι είναι η ζωή, τι νομίζετε? Μια στραπή είναι όλα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό ζήστε την καθημερινότητα. Απλά πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες της ζωής. Αυτό είναι το μυστικό.

Δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους, γιατί η ζωή στα φέρει καμιά φορά τούμπα, όπως είναι η καλή μέρα, υπάρχει και η κακή. Άνθρωποι που όντε αντιμετωπίζουν προβλήματα, μας ακούνε σε κάποιο νοσοκομείο στο κρεβάτι του πόνου. Εύχομαι από καρδιάς και από την παρέα μας όλοι να πάνε γρήγορα οι άνθρωποι να γίνουν καλά, να αναρρώσουν και να πάνε και εκείνοι στα σπίτια με αγαπημένους πρόσωπα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται με υπομονή και επιμονή.

Και για μία ακόμη φορά, χθες έκτακτα επισκέφτηκα εκεί τα απογευματινά ιατρία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ομολογώ, εντυπωσιάστηκα από την καθαριότητα σε όλους τους χώρους, από τις τουαλέτες μέχρι τους διαδρόμους. Έλαβε το πεπαγνί, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που φροντίζουν για την καθαριότητα. Πολλά συγχαρητήρια από την εκπομπή.

Ένα παιχνίδι τη ζωή, γι' αυτό να σέβεστε και τη ζωή και τους ανθρώπους της κοινωνίας και της ζωής. Το επόμενο για τον Γιάννη τον Μπρόκο και στο Λασίθι. Το ευχόμαστε με το καλό να επανέλθει και εκείνος στις εκπομπές του. Τον επεριμένει όλος ο κόσμος και εμείς. Μην απορείς, καινούριο τραγούδι. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και πάμε σε ένα άλλο χωριό όμορφο ιστορικό, του Αποκόρνα στο Γαβαλοχώρι. Καλησπέρα αδερφή και φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα φίλε Κώστα, καλησπέρα
0: σε
1: ένα στο ακροατήριό σου και στο φίλο μου το Μαυρακάκι ιδιαιτέρως.
0: Ήταν λέει το Γαβαλοχώρι απόψε.
1: Φίλε, ησυχία είχαμε απόψε, δεν γαστεώ, ο καιρός τους έχει
0: σταματήσει. Είναι λίγο η ψύχρα, κάνει ψύχρα το πρωί που σηκώνουμε ξημερώματα.
1: Σαν τριχοχλιούς είναι η ιστορία,
0: βέβαια.
1: Τα έχουμε κάνει κρύο, δεν ξεπορτίζουν.
0: Βέβαια. Τι θα παίξω για σένα?
1: Θα μου βάλεις, διώξε τη μάνα του γιατρούς και το χαρίζω για όλους τους αρρώστους. Και τους εύχομαι περαστικά και γρήγορα στα σπίτια.
0: Για ξαναπέμπτη το τίτλο, συγγνώμη.
1: Διώξε τη μάνα του γιατρούς, το λέει ο Σκεβάκης.
0: Α, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, Κωστή.
0: Σε ευχαριστώ. Καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Την αγάπη μου.
1: Φίλε,
0: την αγάπη μου στον Αποκόρονα. Και ένα υπηρώτικο τραγούδι. Εμείς σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα. Είναι στην αγάπη για το φίλε το Δημήτρη, για όλους τους υπηρώτες που μας ακούτε και αυτή την ώρα και στα όμορφη τόπη. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές τα Ιωάννινα, την Άρτα, το Αγρίνιο. Όλα αυτό μας διαφύλαξαν οι γονείς και οι παππούδες. Σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας έχει άλλα ήθη, διατροφή, γλώσσα. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Δυστυχώς το σύστημα θέλει να τα εξαλείψει αυτά. Αυτοί τη δουλειά τους κάνουν, πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Πώς? Να στηρίζουμε τις εκδηλώσεις, την παράδοση. Η παράδοση είναι και συμπεριφορά, δεν είναι μόνο τα ήθη και τα έθιμα. Τι να το κάνω εγώ, να είμαι παραδοσιακός και να είμαι ανέντιμος και παραβατικός στους συνανθρώπους μου και να θέλει το κακό των ανθρώπων. Πρώτα είναι το δάσος, είναι η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας του ανθρώπου και ο θάμνος είναι η παράδοση, αλλά όλα αυτά συμβάλλουν για μια σωστή κοινωνία. Έτσι λοιπόν, να είμαστε πρώτα άνθρωποι και μετά παραδοσιακή, γιατί πολλοί τι κάνουν? Α, ακούω τον τάδε τραγουδιστή, τρώγω και το Αντικριστό και είμαι εντάξει, καλός άνθρωπος, αλλά στην προσωπική μου ζωή είμαι λαμόγιο και ανέντιμος. Δεν είναι έτσι όμως. Παράδοση είναι αυτό που είχαν οι γονείς, οι παππούδες, μπεσαλίδες, με έναν λόγο τιμής, κάνανε μια αγοροπολισία. Έλεγε, ο λόγος μου αυτό τελείωσε. Το σπίτι που του άνοιγε με αγάπη και είχε τα μάτια κάτω μέχρι τη στιγμή που θα βγει από το σπίτι, αυτό είναι μέρος της παράδοσης. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και πάμε στην Ήπειρο με Καραγκούνα.

έτσι. Και ακούσαμε την Καραγκούνα από τις μεγάλες επιτυχίες στα υπηρώτικα τραγούδια. Και πάμε στα δικά μας, τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη, για τις Μέλαμπες. Για τον Νίκο που μας ακούει και στο Νότο, στο Ρέθυμνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140. Κάναμε κυρά γαμπρόμα, καλό παιδί με εγώ. Τα παπούτσια που φορώ εις του τζαγκάρι τα χρωστώ. Από τον αείμνηστο δάσκαλο Κώστα Μουντάκη.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 από τα Χανιά, Κρητικόραμα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηρά και το Λασίθι. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Κάνουμε την παρέα μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Κεβάκης. Για τον καλό μου φίλε τον Αντρέα το Μαρκάκη, τον ακούσαμε πριν λίγο στον αέρα από το γάβαλο χώρι του από κόρονα. Διώξε τη μάνα τους γιατρούς.

0: Πάμε εδώ στο Πασακάκι, στα Χανιά, στο φίλο το Χρήστο. Χριστάρα, καλησπέρα, τι κάνουμε απόψε?
1: Καλά είμαστε εδώ.
0: Πάντα καλά, καλά φίλε, καλά να είσαι. Πού αφιερώνεις?
1: Θέλω να βάζεις ένα του πεντάρι να το αφιερώσεις στο καλογεράκι.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.

0: Και ένα μήνυμα, η Κωνσταντίνα λέει: καλησπέρα. Είμαι τώρα 8 μήνες, λέει, στα Χανιά λόγω εργασία. Σε παρακολουθώ από την αρχή. Μου έχει κινήσει, λέει, την περιέργεια, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Πού βρίσκεις, λέει, τη ζωντάνια κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό. Με τιμάνε πάντως. Να είσαι καλά κι εσύ. Απλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το νιώθουμε. Και όταν είμαστε εδώ στην εκπομπή, κοιτάζουμε να περνάμε καλά. Και να κάνουμε και τους άλλους να περνάνε καλά μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή στην πόλη μας. Να είσαι πάντα καλά. Να και ένας άλλος φίλος στην παρέα μας και απόψε. Σούδα, Χανιά, Τριανταφυλάκης. Καλησπέρα, Σπυράκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπερίζω όλους που μας κάνανε τέτοια παρέα. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, φίλε μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, περάσουν, Σπυράκο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, επίσης, να είστε καλά.
0: Χαιρέτα μου και το Βασίλη.
1: Σε όλους. Ναι, τη Δευτέρα τον εδώ.
0: Εντάξει, φίλε, και με τη Δευτέρα είμαι καλός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Αντώνης Μαζοκοπάκης, το έχετε επιλέξει και για την κυρία Ευγενία στον Τυμπάκη. Δεν έχει αγάπη σύνορα. Η αγάπη και η μουσική δεν έχει σύνορα. Η πραγματική όμως αγάπη, η αληθινή. Έχει. Η αγάπη θέλει πράξεις, γιατί από λόγια μπούχτησε.
2: Δεν έχει αγάπη σύνορα.
0: Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Αγαπάς, απόδειξε το. Απόδειξε το με πράξεις όμως.

0: Athens Freddo από την Espresso.
1: What else?
2: Δεν λείπει και την παρέα μας άλλη μια αγαπημένη κυρία από το Τιμπάκι, από το Ηράκλειο μας ακούει η κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε απόψε, καλησπέρα, χαίρομαι.
3: Καλά Κωνσταντίνε μας, αφού έχουμε στάς παρεούλα.
2: Ευχαριστώ
3: πώς
2: πάρα
3: να
2: πολύ.
3: Μην περνάμε καλά, πώς να μην περνάμε καλά.
2: Να είστε
3: και
2: καλά.
3: Και ξεχαζόμαστε και ανανεωνόμαστε.
2: Βέβαια η μουσική,
3: όλα τα κάνουμε.
2: Η μουσική μας ανανεώνει.
3: Όταν δεν έχω κουραστεί, χορεύομαι κιόλας.
2: Λέει ένας φίλος μου, μόνο οι κακοί άνθρωποι λέτε να ακούνε μουσική. Και αυτοί ακούνε κάποια στιγμή.
3: Έτσι είναι, Κωνσταντίνε μου.
2: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα.
3: Του Μαζακοπάκη θα βάλει σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Στον δικό σας σταθμό, στην οικογένειά σου, στα λεκάκια μας εδώ και στον ρωτόκριτό μας στους ακροατές, γιατί... Εγώ δούλευα με την Ευγενία, είμαστε σήμερα.
2: Πολύ ωραία.
3: Σήμερα.
2: Μια χαρά.
3: Αγαπημένες φίλες.
2: Βέβαια, η φιλία είναι ιερό πράγμα.
3: Για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην οικογένειά
2: σας. Και να είστε πάντα αγαπημένες.
3: Να είστε και εσείς πάντα καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι στο Ηράκλειο.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Εφροσύνη. Σπάνιο όνομα. Αν όμως έχετε κάποια φίλη ή γνωστή, μην ξεχάσετε να την πάρετε τηλέφωνο, γιατί σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, είναι η ονομαστική της εορτή. Και ο πρώτος που το θυμήθηκε είναι φυσικά το Κριτικόραμα.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
0: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
3: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Και από τα Χανιά πάμε που πάμε. Ήπειρο, Ιωάννινα, στα αγαπημένα Ιωάννα, είναι από τις πόλεις που μου έχουν κλέψει την καρδιά. Και να ακούσουμε την καλή μας φίλη την Οσία, που είναι εκεί η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Πάτρα. Και την ακούμε στον αέρα. Καλησπέρα, Οσία, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Ιωάννινα, σε βρίσκω.
1: Ιωάννη.
0: Αχ, τι μου κάνεις, ζηλεύω. Μακάρι να ήμουν εκεί.
1: Τι καιρό έχουμε, Κρήτη?
0: Εδώ είμαστε Αφρική. Έχουμε καλό κλίμα, καλό καιρό, πολύ ζέστη. Γύρω στους 27 έχει το μεσημέρι. Ναι, ναι. Εσείς?
1: Σήμερα έβαλε λίγο κρύο, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, εντάξει. Συνήθως βρέχει εκεί στα Ιωάννινα.
1: Και απογοητεύτηκα.
0: Έλα εδώ.
1: Ναι, εννοείται. Στην αγαπημένη μου
0: Μάλιστα.
1: Κρήτη.
0: Ράδιο Πάτρα, ιδιοκτήτρια του ραδιοφώνου.
1: Ναι, ναι.
0: Τη συχνότητά μας
1: 106,5.
0: Να είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάτρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θες να αφιερώσεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε όλη την Κρήτη που αγαπώ ιδιαίτερα σε εσένα.
0: Και να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ στα Ιωάννινα που μου έχουν κλέψει την καρδιά. Αλλά με την πρώτη έχω τάσιμο και στο, εκεί στο μοναστή του Άγιου Παΐσιου.
1: Του Παΐσιου.
0: Ναι, και σύντομα θα έρθω και στην Κόνιτσα και στα Ιωάννινα, βέβαια. Σε ευχαριστώ.
1: Ωραία, θα τα πούμε από
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, βέβαια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

0: Έχουμε και άλλη μια αγαπημένη φίλη στην παρέα μας από εδώ, από το ακροτήρι, από τον Μπαζινό, στα Χανιά, την κυρία Μαρία. Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Πολύ καλά, μας
0: χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Αφιερώνετε κάπου?
1: Αφιερώνω στον εαυτό μου.
0: Η καλύτερη αφιέρωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ έχει πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πώς?
1: Ένα τραγουδάκι.
0: Ναι,
1: λέω.
0: Πείτε μου, ποιο θέλετε?
1: Του Ζωηδάκη. Όποιο θέλεις εσύ.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, έχει καλό Σαββατοκύριακο στον Μπαζινό στα Χανιά.
1: Και εσύ, και εσύ, με την οικογένεια.
0: Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από το Κρητικό Ράμα και από τον Ερωτόκριτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και από τα Χανιά και τα Ιωάννη να πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Ποντικάκη. Τι κάνετε, κύριε Ποντικάκη μας, καλησπέρα.
1: Καλά είναι, καλησπέρα.
0: Πάντα καλά, έτσι αισιόδοξα σας θέλω και να σας ακούω πάντα με αισιοδοξία.
1: Δεν θέλω να χάσω την παρέα μου, δεν θέλω να σας χάσω.
0: Είμαι, γιατί δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε.
1: Εγώ
0: για σας και για όλο τον κόσμο. Μια παρέα είμαστε.
1: Σε κάποιον άλλο. Μάλιστα. Στο ίδιο τηλέφωνο, δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Και μάλιστα κέρδισα και μια, ένα που κάνει ρατζί, το έστειλα στον κύριο Καλογεράκη.
0: Α, πολύ ωραία. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι, σε όλη την παρέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω μια μαντινάδα
0: ναι,
1: μόνο
0: ακούμε, ναι,
1: στην αγάπη μου.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Κράτησε το μαντήλι μου, έχει τα δάκρυά μου. Μαζί με την αγάπη μου, έχει και την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θυμάμαι, Μανώλη, δεν σε ξεχνώ ποτέ.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Μεγάλη αγάπη είχαμε, μεγάλη κύριε
0: Πόσα. Τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν πεθαίνουν ποτέ όταν τους έχουμε στη μνήμη μας. Είναι δεδομένο αυτό. Όσο ακούγεται και υπερβολικά. Είναι κοντά μας, είναι νοηρά κοντά μας. Οι ψυχές μας βλέπουν. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, το λέει και η Εκκλησία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τι πατέ. Ήσουν η ανάσα μου και το χαμόγελό μου. Χαρά ήσουν στο σπίτι μου και αγάπη στο μυαλό μου.
0: Έτσι είναι η αγάπη, η σωστή είναι παντοτενή. Καλό ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Ποντικάκη.
0: Έτσι, όλος ο κόσμος και να είμαστε όλοι εδώ τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Αρτέμης Πεντάρης, το έχει επιλέξει ο Χρήστος για τον κύριο Καλογεράκη, για όλους που ακούνε Κριτικόραμα. Αρτέμη Πεντάρης και λέει «Η γυναίκα που μου αρέσει πώς είναι, πώς είναι, ειλικρινής να είναι, καλή ψυχή να έχει». Αυτό είναι ο πλούτος σε μια γυναίκα. Ειλικρίνεια και καλή ψυχή.

0: Πήγαμε σε όλη την Ελλάδα. Πού να πάμε τώρα, πάμε στη γειτονική Τουρκία, στο Αϊβαλί, στο μακρινό Αϊβαλί. Καλησπέρα, Μπαϊράμ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, πού σε βρίσκω, Αϊβαλί?
1: Αϊβαλί, Αϊβαλί, αύριο είμαστε Μυτιλίνη.
0: Με καλό να σμίξουμε την ερχόμενη Τρίτη εδώ στα Χανιά. Σε περιμένω.
1: Ναι.
0: Είσαι
1: ναι,
0: καλά, τι γέρο έχετε στο Αϊβαλί?
1: Τώρα κάνει λίγο έχει αέρα, αλλά είναι σαν καλοκαίρι.
0: Α, μια χαρά, το ίδιο καιρό έχουμε όπως στην Κρήτη εδώ.
1: Ναι, πολύ χαιρετίσματα από το όμορφο Αϊβαλί στην παραδείσια Κρήτη.
0: Να είσαι καλά φίλε, με καλό να σμίξουμε την Τρίτη εδώ στα Χανιά, την ερχόμενη Τρίτη.
1: Ναι,
0: καλό
1: ναι,
0: ταξίδι, ναι, σε ευχαριστώ, ναι. Την
1: ευχαριστώ,
0: αγάπη μου.
1: Και ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ο Αϊβαλί, από το Αϊβαλί μας ακούει ο Μπαϊράμ, τον ευχαριστώ πολύ. Όσες φορές έχω πάει και όποιος κριτικός πάει βέβαια εκεί, η φιλοξενία, το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, η οικογένειά του, οι φίλοι του, για να περάσουμε όμορφα, το ευχαριστώ είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο και την οικογένειά του.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Είμαστε μια μουσική εκπομπή που ενώνουμε τους ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω ότι και απόψε δεν υπάρχει κάποιος να νιώθει μοναχός, μοναχούλα, γιατί κάνουμε μια παρέα, είμαστε όλοι, επικοινωνούμε νοηρά τα μηνύματά μας, τα τραγούδια μας, η επικοινωνία γενικότερα και για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο αλλά και για αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν για κάποιο λόγο να μας ακούνε. Είμαστε μια παρέα. Νίκο Ζωηδάκης για την κυρία Μαρία ψηλά στο ακροτήρι στο Μπαζινό και για όλους που μας ακούτε. 28-210-40-140 μέχρι τις 11 θα κάνουμε την παρέα μας. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Πες τα αγόρι μου, τι θα μας πεις?

0: Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τον Αποκόρνο, από τις Βρύσεις, από τα Σέλια. Καλησπέρα. Από το ξεκίνημα σε ακούω τώρα, μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο από τις Βρύσεις Αποκορώνου.
1: Τα πιο ακριβά μου, τα πιο ακριβά μου δάκρυα στα στυλαχάρισμα.

0: Να και μια άλλη αγαπημένη φίλη στην παρέα μας εδώ στα Χανιά που πάντα τη βρίσκουμε καθοδόν στο αυτοκίνητο, την κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα.
1: Κυρία Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, αχ. Πρέπει το να σας βαφτίσω ο γιος.
1: Βέγκο.
0: Ναι, βέβαια, ο θηλυκός Βέγκος. Πάντα καθοδόν από το ακροτήρι για την Αγία Μαρίνα, ε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι που σας ακούω πάρα πολύ.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε στην παρέα μας.
1: Σε εσάς. Θέλω αφιερώσω σε όλους όσους μας ακούνε. Και όποιοι δεν μας ακούνε, αυτοί χάνουν.
0: Βέβαια. Μας ακούνε όμως πολύ και τους ευχαριστώ πολύ όλους και εσάς ιδιαίτερα που είστε στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Okay. Θέλω να ακούσω, θα την κάψω την καρδιά, να ακούμε και λίγο.
0: Ναι, βεβαίως, θα το μεταδώσω.
1: Τον κακλή μας.
0: Το τελευταίο τραγούδι θα είναι για εσάς.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή διαδρομή, να προσέχετε στον δρόμο.
1: Υγεία και μόνο χαρές.
0: Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέχονται. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια μας.
0: Ευχαριστώ. Καλό δρόμο.

Καλησπέρα και στη Βασιλική από το Ρέθυμνο. Είμαι εδώ, λέει, στα Μισήρια και θέλω να αφιερώσω στην παρέα μου και σε σένα που σε ακούμε τέλεια εδώ, λέει, στο Ρέθυμνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: και φώνασέ του όταν πονάς. Πού το τον Νικολιό μου, πού το.
1: Και μετά τον Νίκο Ζωηδάκη, ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής, πάντα είχα την τύχη να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Τιμούσα την ταπεινότητα αυτού του ανθρώπου και είναι ένα δίδαγμα ότι, και η ταπεινή μου γνώμη βέβαια, ότι όσο ψηλά να φτάσει κανείς κοινωνικά, οικονομικά, πρέπει να είναι ταπεινός και προσγειωμένος. Θα την εκάψω την καρδιά αν ξαναγαπήσει.

Και μετά το να ήμουν στο Μανώλη Κακλή, με πιέζει ο χρόνος για το τελευταίο τραγούδι. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας να σας αποζημιώσουμε. Να είμαστε καλά, να σέβεστε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους και όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Εμείς καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα εδώ στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8 στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη το Λεκάκη από τον Ερωτόκριτο και εδώ στο αφεντικό μας, το Γιάννη το Στρατάκη, που μου δώσαν τη δυνατότητα και απόψε να είμαι κοντά σας, να κάνουμε την παρέα μας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

0: γάμδε.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
3: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόχρητος.
1: Πράγμα δεν είναι δύσκολο. Σε τούτη ναι τη ζήση. Παιγνίδι είναι η καημή για όποιο τη συνειδήσει.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικανίσει στον αφότσινιό τη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν μάθεις πως επόθανα, έλα χαρά να νιώσεις. Να δεις τα καλυμμέντα σου να τα αποκαμαρώσεις.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: του σπάθιου μου.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: ακούστη. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωή που φεύγει δίχως σου. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει κι αλλά.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα...

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξε πόρτα του ουρανού και ένας αετός χτυπά σου. Στη γης δεν επροπάτηξε. Κόντρα τα νέα μου πάει. Κύσιρε αδυνατό φτερό και βγήκαινε στα ύψη. Εκιά που κατοικούν θεοί και αγγέλοι τραγουδούνε. Εκιά που δάκρυ δε γλιστρά και πόνος δε φολεύγει. Κι όλοι είναι φίλοι κι όχι οχτροί και μια αγκαλιά λογούνται. Εκιά που είχε η αγκαλιά τη λεβεντιά ο χάρος. Και μωροκόπελα παντού γενιά των αθανάτων. Είναι αφιερωμένο και είναι γραμμένο στον Κώστα τον Ηλιάκη. Στον πιλότο σκοτώ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πιάνει κουβέντα ο Γιώργος ο Μαύρος με το φεγγάρι και το ρωτά: Φεγγάρι Γιάντα, φεγγάρι Γιάντα, εχάθηκε η λάμψη σου η τόση. Μήπως αγάπησες και εσύ και σε έχουνε προ...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ταξιδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φεύγα σου μου στήχεις, μα γύρισες στο χρόνο και όταν σε φέρνει η σκέψη μου δεν κλαίω. Δέματο.

0: 87,9.
1: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

0: το είχε τόσο καλοχτενισμένο.
1: Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όνειρο, σκέψη, ανάμνηση, πόνος, χαρά και φως μου. Ινταλωμένη, να σε πω νόημα αυτού του
0: κόσμου. Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.